και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή στα

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

0: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security, η ασφάλεια που σου αξίζει.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Όσο θα γυρίζει η γη,
3: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη Tour. Εισιτήρια στο more.com.

0: ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
0: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.

0: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 8919 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
4: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό Στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
6: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
7: Για την τέλεια. Μαστιχοτήφι.
5: Η αδελφή μου που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
8: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
9: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά Στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά Στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο Στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο Στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο Στάμου.
11: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκετη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε.
12: Να ερωτευτούμε.
11: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
13: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
15: Οκ, okay, επιστροφή στο στούντιο στις επιτυχίες 3 του Ιούλη, 8 και 3 πρώτα λεπτά και, 3 και 23 δευτερόλεπτα.
16: Δεν λες το βασικότερο.
15: Το 3 λεπτά.
16: Παρασκευούλα. τώρα δεν το λες. Okay. Τις προηγούμενες Παρασκευές που εγώ δούλευα και Σαββατοκύριακο τα λέγατε. Πουλάκια μου, όχι, τώρα θα το λέμε συνέχεια. TGIF. Αύριο μετά από 5 μήνες, αδέλφια, θα ξυπνήσω χωρίς ξυπνητήρι.
15: Έλα, παιδιά, αξίζει χειροκρότημα όλο αυτό. Όπως και η συμμετοχή σας, όπως και η συμμετοχή σας στο θέμα ημέρας που πραγματικά μας κάνει πολύ ευδιάθετος. Θα πω ένα.
16: Περίμενε. Εγώ θέλω να πω ότι θέμα ημέρας έχουμε την καλύτερη ατάκα για πέσιμο, ότι τη στέλνετε στο 6937-949-949 και ότι από αυτές που έχω διαβάσει καταλαβαίνω γιατί υπάρχει τόσο μοναξιά γύρω μας.
15: Καλά βρε κορίτσι μου. Χάθηκε ο κόσμος να είσαι λίγο πατσαβούρα.
16: Μα θα πας τώρα σε γυναίκα και θα της πεις αυτή την ατάκα.
15: Έχει συνέχεια. Έπαθα ζημιά τους λέει μετά. Μας το έστειλε η Γιάννα που μάλλον της το είπανε.
16: Τη είπε καλά, βρε κορίτσι.
15: Χάθηκε ο κόσμος να είσαι λίγο πατσαβούρα.
16: Έπαθα ζημιά.
15: Ωραίο, γιατί προκαλείς αυτό το ωραίο το σοκ. Αυτό σου λέω. Ναι, το θυμάται τώρα όμως. Το λέει. Έχει σημασία, παιδί μου.
16: Δηλαδή, αυτή. Πώς τη λένε την κοπέλα?
15: Γιάννα.
16: Συνέχισε, Γιάννα, στείλε μας. Σε έριξε δηλαδή με αυτή την ατάκα και τη θεωρείς την καλύτερη ατάκα.
15: Πάντως, έρχει, στείλει και γέλια, αλλά της άρεσε πάρα
16: πολύ. Έλα, ωραία, χαμός θα γίνει. Συνεχίστε μέσα να στέλνετε.
15: Ναι, μέσα στην ώρα έχουμε το όλα στη φόρα. Έχουμε δηλαδή με τα gossip νέα της ημέρας από την Αθηνά Αφαλίδου. Και έχουμε και το ραντάρ του ρυθμού που ξεκινάει σήμερα Παρασκευιάτικο για να δώσει. Τι? Να δώσει τα τελευταία της 150 ευρώ φυσικά με ασφάλεια. Το λέγαμε και όλα θα πάνε καλά. Τελευταίως ειδικά έχουμε αρκετά πράγματα να μας αγχώνουν καθημερινά. Γι' αυτό και το Insurance Market είναι εδώ για να κάνει την ασφάλιση απλή και για να έχεις ένα πράγμα λιγότερο για να σε δυσκολεύει. Τώρα όμως κάνουν και κάτι παραπάνω. Μπαίνεις στο Insurance Market και εκτός από ότι βρίσκεις εύκολα την ασφάλεια που σου ταιριάζει, μπαίνεις αυτόματα και σε κλήρωση για 15.000 ευρώ, διακοπές, λογαριασμοί και ψώνια για όλα όσα θα ήθελες να ήταν πιο απλά, έτσι θα έχεις ακόμα λιγότερα να σε αγχώνουν. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή, μπες για τον διαγωνισμό.
16: Είπες και τι δεν είπες, Ρεσί Φορτούνη. Και τι δεν είπες, ούτε φέρεις δηλαδή, τόσα είπες.
15: Αχ, με αυτές τις ατάκες.
12: Αντί να ξυπνάω το πρωί με ένα ωραίο φιλί.
16: Α, μπράβο.
12: Με έναν ωραίο πίδο.
16: Α, στο καλό.

0: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Κοιτάω έξω. Καλοκαίρι. Κοιτάω αριστερά μου την Αθηνά, παιδιά. Καλοκαίρι. Είναι η φάτσα του δεν δουλεύω Σαββατοκύριακο. Και επίσης, αυτή την ώρα 8 και 10 είναι η φάτσα του ξέρω πολλά και θα σας τα πω.
1: Όλα θα σας τα πω. Δεν πειράζει, τι πατήθηκε.
0: Ναι, πατήθηκε ένα
1: κουμπί. Δεν πειράζει, εγώ θα τα πω ό,τι και να γίνει, αγάπη μου. Ακούς τι γίνεται τώρα. Κρατηθείτε, θα έρθει βόμβα μεγάλη τώρα στα αυτιά σας.
0: Τι?
1: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, ο viral, ο πιο ωραίος, ο πιο γοητευτικός, ο πιο sexy αθλητής αυτή τη στιγμή στον πλανήτη είναι στην Ελλάδα. Μαντούκα Οκόγε, ο ποδοσφαιριστής, ο τερματοφύλακας της Νιγηρίας που μας έχει κλέψει εδώ πέρα, που η Μπέτη έχει τρελαθεί.

0: πάτσα
1: είναι. Ο τερματοφύλακας που λέγαμε που έχει γίνει viral. Ο ψηλός, ο μελαχρινός με το μαλλί το σπαστό.
0: Αυτός είναι στην Ελλάδα, στην Αθήνα συγκεκριμένα. Ό,τι έχει να γίνει.
1: Αδιανόητο. Γιατί καλέ, ήδη διακοπές.
0: Έχει ανεβάσει ένα story που είναι σε μια ταράτσα η οποία βλέπει Ακρόπολη. Να, το στο δείχνω. Και από πίσω είναι ο Βασίλημα πίσω από την Ακρόπολη. Και γράφει Athens, Greece. Άρα είναι εδώ ο Μαντούκα.
1: Ελπίζω μην του το έστειλε κανένα.
0: Μπορεί να είναι με τη σύζυγό του, σας το λέω, να σας ξενερώσω και λίγο. Να σας ξενερώσω. Ο άνθρωπος είναι δεσμευμένος. Τι να κάνουμε τώρα. Ε, κάτσε ρε φίλε, και εμείς είμαστε ωραίοι και δεσμευμένοι. Δεν πάει, δεν παίζει ρόλο. Είναι ωραίος, είναι ωραίος.
1: Ελπίζουμε να μην του το έχει στείλει κάποιος φίλος στο Γιοβασίλημα. Κοίταξε τη βλέπω και να είναι αυτός.
0: Όχι ρε, αφού τάγκαρε την τοποθεσία. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα με τα νέα. Αποκαλύφθηκε μετά από χρόνια. Και έχω πάθει σοκ. Δεν το, δηλαδή το θυμήθηκα μετά από χρόνια. Θυμάστε ρε παιδιά τη δεκαετία του 90.
1: Ναι.
0: Ο Γιώργος Αλκαίος που είχε κάνει το μεγάλο μπαμ με τις τεράστιες επιτυχίες του.
1: Έτσι. Τι
0: σειρματόπλεγμα κτλ. Τη δεκαετία του 90 που βγήκε ο Γιώργος Αλκαίος, είχε στο χέρι, αν θυμάστε, που είχε γίνει και fashion trend τρελό
1: το
0: τότε.
1: Μποσκίνη,
0: το μαντίλι το μαύρο δεμένο στην παλάμη.
1: Ναι, ναι, ναι, στο αριστερό χέρι πάντα.
0: Όλοι κυκλοφορούσαν. Είχε γίνει αυτό, βγήκε, έβγαινε ο Γιώργος Αλκαίος με το μαντίλι δεμένο στην παλάμη. Και παιδιά, είχε γίνει το νούμερο ένα fashion trend. Και τότε δεν υπήρχαν κινητά για να το βλέπω. Έβγαινε στις συνεντεύξεις, έβγαινε στην πίστα.
1: Και έτσι είχε
0: καθαριστεί. Και όλοι και όλα τα αγόρια κυρίως κυκλοφορούσαν με το μαντίλι στο μπες στην παλάμη.
1: Έλα, ρε.
0: Μετά από χρόνια, αφού είχαν ακουστεί ένα δισεκατομμύριο πράγματα για αυτό το μαντίλι,
1: θεωρίες,
0: γιατί το φοράει και λέει, αποκάλυψε το τι σήμαινε αυτό το μαντίλι.
2: Βασικά το μαντίλι το φόρεσα, την ιδέα μου την έδωσε η Άντζελα Δημητριού.
0: Ορίστε.
2: Που δούλευα μαζί της.
3: Okay.
2: Επειδή ήθελα το χέρι μου και έπιανα το μικρόφωνο, της είπα ότι έχω ένα μαντίλι από τη μάνα μου. Το οποίο θέλω να το βάλω στον κάλφο, θέλω να το βάλω, δεν ξέρω πώς να το κάνω. Και επειδή το ήξερε τότε ότι ήμουν με τρακ, γι' αυτό και ο πρώτος μου δίσκος λεγόταν
0: με λίγο τρακ. Με λίγο τρακ, θυμάσαι το δίσκο το πρώτο.
2: Φορά το εδώ το μαντήλι
0: και
2: βγες.
0: Και βγες. Πού να φανταστώ, λέει, μετά από λίγο ο ίδιος ο Γιώργος Αλκαίος, ότι θα γίνει αυτό το fashion trend και όλοι θα κυκλοφορούσαν με το μαντίλι τότε τα αγόρια στην
1: Ελλάδα. Έδωσε συναυλία τώρα σε ανοιχτό στάδιο,
0: ναι.
1: Νομίζω δεν θυμάμαι, στο Βεάκι, στο Κατράκιο. Έγινε χαμός με τον Αλκαίο.
0: Έγινε
1: χαμός. Χαμός.
0: Εγώ που κι αν πάει, πάω και πάω από κάτω, είμαι γκρούπι. Γιώργου Αλκαίου. Έχω μεγάλη αδυναμία. Εντάξει, ρε, είναι και τα χρόνια μας τα παιδικά τώρα που ακούγαμε αυτά τα τραγούδια και τρελαινόμασταν. Λοιπόν, υπάρχει και μια έτσι, ας το πούμε, παραδοχή από τον Πάνο Κατσαρίδη. Να πούμε ότι σήμερα οι εκπομπές, οι τηλεοπτικές, τα πρωινά κλείνουν τον κύκλο τους τη σεζόν. Προχωράνε, πάνε για διακοπές οι άνθρωποι. Ναι, το κανονικό φινάλι είναι σήμερα. Και από του χρόνου, το Σεπτέμβριο, καθώς φαίνεται, τα πράγματα θα είναι εντελώς διαφορετικά στην τηλεόραση και ακόμα και οι παρέες οι οποίες είχαμε φέτος το χειμώνα θα αλλάξουν, θα είναι άλλες. Ο Πάνος Κατσαρίδης, λοιπόν, ο οποίος είπε ότι δεν θα συνεχιστεί η συνεργασία του με το Πάμε
1: Πρωί,
0: το
1: πρωινό
0: του Αντένα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Είπε τώρα, βγήκε και μίλησε στην. Δηλαδή, του κάνανε έτσι ένα πέσιμο. Και τον ρώτησαν από τη χρονιά αυτή, αν κάποιο λάθος, ας πούμε, έχει συμβεί,
1: έναν
0: που το έχει μετανιώσει. Ναι, έχει κάνει κάτι που το
1: και
0: έχει μετανιώσει.
1: Πάνω στο και πέσιμο.
4: Είπε, δεν έπρεπε να αποκαλέσω κυρά μου τη Δέσποινα Βανδύ. Ήταν πολύ λάθος ο χαρακτηρισμός. Θα μπορούσα να πω πού πας βρε Δέσποινα με το περιπολικό. Ήταν λάθος, ήταν αγενές.
5: Θα είναι με την Νατάσα Θεοδωρίδου πάντως στη νέα σεζόν. Πώς βλέπεις αυτή τη συνεργασία?
4: Νομίζω ότι είναι η συνεργασία της 20ετίας.
1: Το γυρνάμε το μπιφτέκι πάνω. Λοιπόν,
0: κοίτα,
1: επειδή τώρα είναι με την Νατάσα Θεοδωρίδου, λέει κάτσε, θα τη βλέπω τη Δέσποινα κάθε μέρα. Είναι και κολλητή με την Νατάσα. Θα τη βλέπω τη Δέσποινα, θα πάρει και να μου πει εσύ που με είπες κυρά μου.
0: Η αλήθεια
1: όχι
0: είναι ότι το είχε πει, ναι.
1: Τι?
0: Θα είναι μαζί με την Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Πάνος Κατσαρίδης είναι κολλητός στην Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Άρα λέει κάτσε τώρα που
0: θα. Αλλά είναι σωστό το ότι εσύ το λάθος του το αναγνώρισε και το είπε. Εντάξει, εκείνη την ώρα του έφυγε πάνω στην ένταση της στιγμής.
1: Δεν σου
0: και
1: της
0: είχε πει
1: το
0: που πας κυρά μου, αλλά δεν ήταν. Δεν είχε ακουστεί ωραία.
1: Αντί για κυρία μου, την είπα κυρά. Δεν πάει έτσι.
0: Άλλο είναι το που πας κυρία μου και άλλο είναι το που πας κυρά μου. Κατάλαβες, είναι και ο τρόπος που το λες βέβαια. Και το είχε πει και ήταν λιγάκι κάπως.
1: Ο Πάνος ο Κατσαρίδης.
3: Ήταν λάθος δικό μου αυτή τη φορά. Λοιπόν, το λάθος το δικό μου το αναγνωρίζω.
0: Μπράβο.
3: Έτσι, και αναγνωρίζετε ότι αναγνωρίζω το λάθος μου.
1: Κυρία μου,
3: και
1: κυρία μου.
3: Στην αυτή μου.
1: Εντάξει, χιούμορ κάνουμε. Ορθώς το σωστό. Ορθώς.
6: Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
1: Λοιπόν, το πρώτο στοιχείο για σήμερα του ραντάρ του ρυθμού.
0: Ότι θα γίνει χαμό σήμερα, να ξέρετε, είναι, με τα μετρητά παιδιά.
1: Α, ναι, θα γίνει. Είναι ότι ψάχνουμε κάποιον ή κάποια, ναι, γεννημένη, τη δεκαετία του 80. Δηλαδή από το 1980 έως το 1989.
0: Το νου

0: χαμό εδώ στο Viber του ρυθμού. Ξεκινάμε με τη Σταυρούλα, η οποία με την Αργυρό, περίμενε. Η Αργυρό λέει, μήπως σε λένε, να το πω γιατί είναι λίγο, μήπως σε λένε Ζιλέτ, επειδή είσαι ό,τι καλύτερο για τον άντρα.
1: Σαν το άλλο, το όλα που πάει με όλα. Αχ, λοιπόν.
0: Αργυρό μου, σε έχουν ρίξει με τέτοια τάγκα, αλήθεια τώρα.
1: Ο Ζαχ πλησιάζει, λέει, σε μια φίλη μου ένας και της λέει, θα μου πεις το ονοματάκι σου ή θα σε φωνάζω όλο το βράδυ κάφλα.
0: Έλα ρε φίλε. Την έχεις πει εσύ, Ζαχ. Την έχεις πει, λέγε ρε. Εντάξει.
1: Δεν ήταν κακό. Ήταν αστείο.
0: Εντάξει, αστείο. Ναι, δεν κακό, εντάξει. Λοιπόν, περίμενε, έχουμε και άλλα IVV. Η καλύτερη ατάκα, λέει, που τις έχουν πει είναι που πήγαινα στο τραπέζι και είπε, κορίτσια, τι λέτε τόση ώρα και όλο γελάτε. Μ' αρέσει. Κορίτσια, τι λέτε τόση ώρα και όλο γελάτε. Είναι και ωραίο για να πιάσει την κουβέντα, ρε.
1: Εσένα θέλω να σε περάσω σουβλάκι. Τι λέτε, ρε, παιδιά.
0: Σου είπανε, εσένα θέλω να σε περάσω σουβλάκι.
1: Ε, ποιος το έστειλε αυτό.
0: Σιγάρε, ψήστη.
1: Σιγάρε, Αθανάση, διάκηση.
0: Σιγάρε. Θα περάσει και σουβλάκι. Λοιπόν. Ακούγεται τρελό, αλλά όταν μπήκε στο δωμάτιο, ναι, το Wi-Fi έπεσε.
1: Ποιο άλλο?
0: Και συνειδητοποίησα ότι η σύνδεση που ψάχνω δεν είναι στα κανάλια, αλλά εντάξει, στα μάτια σου. Έχω φύγει. Έχω φύγει με
1: εγώ
0: να
1: θα τρελαθώ.
0: Φράση, φίλε μου.
1: Άστο. Άστο.
0: Ναι. Δεν έπεσε... Είναι ο ρομαντικός, βέβαια.
1: Δεν έπεσε μόνο το Wi-Fi.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Έλα, συνέχισε.
1: Λοιπόν, Μέρι, δεν ήρθα για να σου χαλάσω τη μέρα. Ήρθα για να γίνω ο λόγος που θα τη θυμάσαι. Και αυτή τη στιγμή είμαστε παντρεμένοι και έχουμε κοριτσάκι πανέμορφο.
0: Α, το είπε και το έκανε.
1: Πριν 4 χρόνια που το είπε κάποιος, λέει. Και τώρα έχουμε ένα κοριτσάκι
0: πολύ
1: πανέμορφο.
0: Πολύ ωραίο. Λοιπόν, λέει εδώ ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος. Τι λέει. Καλά. Πλησιάζεις, λέει, και τις λες. Σιδεράς ήταν ο πατέρας, κοπελιά.
1: Γιατί?
0: Όχι, λέει αυτή, γιατί. Γιατί όταν σε είδα μου γίνε κάγκελο.
1: Συγγνώμη, έπεσε κάτι. Τα στάνταρ μου.

0: Υπήρχατε πάντα εδώ και γι' αυτό μας αρέσετε. Φοβερές οι ατάκες σας. Προλάβαμε να διαβάσουμε όσες περισσότερες μπορούσαμε. Και ήρθε η ώρα τώρα για να βγάλουμε από αυτές που διαβάσαμε, έτσι, τους τυχερούς, αυτόν που μας έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση. Ποια ατάκα, ρε παιδί μου, έτσι θα μας άρεσε να ακούσουμε στον περίγυρό μας?
1: Λοιπόν, η καλύτερη ατάκα, παιδιά, νομίζω ότι ήταν αυτή με την τάβλα.
0: Ποια, για πες το.
1: Θα μου πεις το ονοματάκι σου ή θα σε φωνάζω όλο το βράδυ, τάβλα.
0: Καταπληκτικό. Λοιπόν, μας άρεσε.
1: Και κερδίζεις. Και κατάλαβε, γιατί αλλάξαμε λίγο τη λέξη για να μπορούμε να την πούμε.
0: Λοιπόν, δύο πίτσες από την Pizza Fan, ο νικητής μας. Αν είσαι και pizza lover, ειδικά, αν είσαι και cheese lover, έρχονται οι νέες Pizza Bianca και Pizza Fan με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάρξου και ό,τι πιο λαχταριστό έχεις δοκιμάσει για την μεγάλη δική σου παρέα από την Pizza Fan. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πριν κάνουμε διάλειμμα, έχουμε να σας πούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τη Vodafone που την αγαπάμε.
1: Εάν χάλασε το κινητό σας την πιο λάθος στιγμή, σας έχουμε τη λύση. Η υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου, γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία, γιατί οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία. Όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή και το γραφείο σου. Δεν θα καθυστερήσει καθόλου η επισκευή. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα.
0: Βεβαίως, και μιας και μιλάμε για ατάκες, ναι, πεσήματος, η Αγγελική τα έχει πει.
2: Καλοκαιράκι έχουμε.
1: Αυτά.
2: Ας τα απολαύσουμε όλοι. Τι? Να χαλαρώσουμε, να ξεκουραστούμε. Και προσοχή, μην χαθείτε, να σας βρούμε.
1: Ακτίμα!
0: Θα μας βρει.
3: Άντε, προχώρα! Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα.
4: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο WiFi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotaway.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα? Φωτογράφηση. Γιατί?
11: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
10: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέ τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
15: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
16: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
17: Plus, plus, plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
18: Αρχίζει!
19: Δεν νόησαμε, παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
18: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
19: Πού δηλαδή?
18: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
20: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.

0: έτσι. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
9: Συνεχίζουμε ακάθεκτη 8 και 30 κάτι. Έτσι και ο Μασούτης μαζί μας. Εδώ πέρα Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου και Μασούτης Application. Το κατεβάζουμε λοιπόν το application και γινόμαστε ένας από τους 200 τυχερούς που θα
10: κερδίσουν. Μάνα μου τα λέει έτσι, σταμάτα.
9: Και εγώ. Από τους 200 τυχερούς που θα κερδίσουν δωρεάν 6 μήνες Αντένα Plus. Σειρές που κολλάνε, ταινίες που δεν χορταίνεις. Και exclusive περιεχόμενο που κενείσαι. Το μόνο που κάνεις είναι πανεύκολο. Κατεβάζεις το Μασούτης Application, κάνεις εγγραφή και μπαίνεις κατευθείαν στην κλήρωση. Γιορτάστε τα 50 χρόνια Μασούτης μαζί μας με δώρα που αξίζουν μέχρι 15 Ιουλίου. Το προλαβαίνουμε. Download, register και good luck.
10: Έτσι. Πες το σωστά το application.
9: Application, παιδιά.
10: Application.
9: Του Μασούτη. Και ψώνια στο πιάτο μας.
11: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
10: Και βουφού στο ντρόουν μας. Γιατί σηκώνει το ντρόουν του ο Πράκτορ Βουφού και περνάει πάρα πολύ στους δρόμους της πόλης για να μας ενημερώσει.
12: Γιατί κοινό το δικό μου.
10: Ναι.
12: Θέλει ποιότητα.
10: Οπότε
12: εγώ
10: δικό σου.
12: Πρεσβεύω ποιότητα.
10: Οπότε δεν
12: έχω μεγάλο κοινό στην Ελλάδα, αντιστοιχώς.
10: Γιατί δεν υπάρχει πολύ ποιότητα.
9: Γιατί δεν υπάρχει application. Λοιπόν. Αν πας από το Φλίσβο μέχρι τον Πειραιά, τι λέγαμε πριν.
10: Ναι.
9: Αυτή την ώρα είναι. Φεύγουν και πιο αργά πλοία. Είναι όλο ποτηλιαρισμένο. Δεν σας αγχώνω. Αλλά παίζει το πλοίο να το δείτε να το χαιρετάτε. Λοιπόν, προσέξτε. Ανεβαίνοντας λοιπόν το Κηφισό μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, επίσης υπάρχει ένα ποτηλιάρισμα. Στους κόμβους Μεταμόρφωσης και Γέρακα στην Αττική Οδό. Αυτά.
10: Στο κέντρο
9: και μέχρι του Στήλους είναι το πρόβλημα, στη Συγκρού.
11: Ο καιρός σήμερα.
10: Λοιπόν, ρίχτε ένα έκτακτο γιατί έρχεται πτώση θερμοκρασίας. Σας κυρίες και κύριοι, βγήκαμε σε έκτακτο δελτίο καιρού ενώ στο πάμε πρωινά και στο ρυθμό 949. Παρακαλούνται πάρα πολύ οι κάτοικοι της Αττικής να μην φορέσουν ό,τι βρουν μπροστά τους, γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο θα πρέπει να έχουν μαζί τους και ένα ζακετάκι. Υπάρχει κάποιος γκαντέμις, κάποιος γροσούζης, κάποιος γκαντεμόσαυρος που πήρε άδεια και τώρα τρέχουμε όλοι με τοπικές μπόρες και βροχές το Σαββατοκύριακο. Δεν πειράζει όμως να δροσίσει και λίγο, γιατί σκάσαμε και γκαγκανιάσαμε μες την εβδομάδα. Πτώση λοιπόν της θερμοκρασίας. Έως και 30 βαθμούς η μέγιστη το Σάββατο, έως και 32 την Κυριακή. 6 με 5 μποφορά αύριο Σάββατο στην Αττική. Σήμερα η καλύτερη θερμοκρασία και ο καλύτερος καιρός του τριημέρου. Θα συνδεθούμε μαζί σας για νεότερα. Ευχαριστώ πολύ, Αθηνά Αφαλίδου, για πάμε πρωινό και ρυθμό 949.
13: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Κακοκαιρία θα έχουμε στη χώρα μας τόσο. Ας συκτήρι να μην πω τίποτα.
10: Μην πω τίποτα τώρα που θα βρέξει. Θα πάω για μπάνιο και δεν θα κάνω ηλιοθεραπεία.
9: Μην βρίζετε ρε παιδιά, ακούστε τώρα. Τι? Είναι η στιγμή για να προσέξετε σε λίγο που θα παίξει Νίκος Οικονομόπουλος στον αέρα του Πάμε Πρωινό.
10: Οπα.
9: Θα ακούσετε λοιπόν το τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου και όσο παίζει το τραγούδι, όταν παίξει, θα πάρετε τηλέφωνο στο 210-68-35-722. Σε λίγο παίζει Οικονομόπουλος. Καλείτε στο σταθερό μας 210-68-35-722 και έχουμε διαγωνισμό να βγείτε στον αέρα και να κερδίσετε διπλή πρόσκληση για τη συναυλία του.

0: Παρακαλώ, γιατί μας έχετε πάρει τηλέφωνο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πώς λέγεστε?
2: Είμαι η Έφη.
1: Έφη, πρώτη φορά καλείς.
2: Εγώ είμαι, δεν το πιστεύω.
1: Ναι.
0: Εσύ είσαι.
2: Ω, τρελαθώ.
1: Είσαι στο ναι.
0: Να σου πω.
2: Φτιάχνετε τη μέρα.
1: Άστο.
2: Μια μισή ώρα να πάω στη δουλειά μου και σας ακούω πάρα πολύ.
1: Αχ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Έφη, να σου πω, γιατί έχει καλέσει κι άλλος κόσμος. Κατάλαβες, εμείς δεν τον παίζουμε αυτό το διαγωνισμό. Είναι η πρώτη φορά που παίζουμε τον διαγωνισμό. Ο Γουστάρης Νίκο Οικονομόπουλο.
2: Hey, μ' αρέσει, ναι, τρελαίνομαι.
1: Λοιπόν, τρελαίνεσαι. Έλα, πάμε τώρα και άκου να δεις τι θα
0: αυτό
1: κάνουμε.
0: Αυτό που πρέπει να κάνει, να συνεχίσει το στίχο.
1: Ναι, θα συνεχίσει το στίχο, εντάξει.
2: Για πάμε, ναι.
1: Πάμε.
0: Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο.
1: Μπράβο, χαμήλωσε το ραδιόφωνο σου. Και εγώ θα λέω το τραγούδι και εσύ θα συνεχίσεις το στίχο.
2: Ναι,
1: μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς,
2: η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
0: Ναι.
2: Όπου κι αν πας, θα μ' αναζητάς.
0: Ναι.
1: Η δρόμη για να έρθεις σαν διάβατο.

0: Θα έρθει στη συναυλία να μας βρεις, να σε χαιρετήσουμε. Θέλουμε να σε γνωρίσουμε, εντάξει.
1: Τέλεια, να περάσει τέλεια.
0: Εννοείται, τα φιλιά μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σου, Έφη.
0: Επιτυχημένος ο διαγωνισμός.
2: Πάρα πολύ.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Και εμένα μου άρεσε.
0: Λοιπόν, μέχρι την Τετάρτη θα το παίζουμε.
2: Έχει, 3η 7 Ιουλίου.
0: Μέχρι την Τρίτη, τον διαγωνισμό.

Γιάννη Πλούταρφο, πάει λίγος καιρός. Φτάσαμε σιγά σιγά στο 9 παρα 5. Το πρωινό μουσικό σας ταξίδι είναι το πάμε πρωινό. Σας πάει σε όλο το Αιγαίο, σας πάει μέχρι και

0: σκηνικό των ημερών. Η κινηματογραφική πρόταση γάμου στην κορυφή του Empire State Building.
1: Πάνω.
0: Ένα ζευγάρι ανέβηκε.
1: Στο λεξικέραμνο πάνω.
0: Εκεί επάνω στα λεξικέραμνο στην κορυφή.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Ένα ζευγάρι ανέβηκε. Αυτή η κοπέλα είναι σαν τη Lara Croft και ο άλλο σαν τον Tom Cruise.
1: Και

0: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
1: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
0: Προσλαμβάνεστε!
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
7: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
8: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
9: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
8: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
9: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
8: Τηλέφωνο 2610-640-657.
9: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
8: Στάνταρ καθαρά.
10: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
11: Συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
12: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
13: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
14: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Prestar Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑΠΗ 5.

0: ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
2: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
3: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο, επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
4: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη MasCard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο μασούτης.gr.

0: Μπέζα. Και ξέχνα τα. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα.
2: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα. Δίψα για. Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
3: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Welcome back στη στουντιάρα μας, στις επιτυχίες μας, στην τρίτη δική μας ώρα, το τρίτο μέρος, το μακρύτερο, το καλύτερο που μας αρέσει να λέμε. 9 και 5, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου και Γρηγόρης Ατρίδης μες την ώρα.
5: Έρχεται σε πολύ λίγο ο Γρηγόρης
4: σήμερα
5: μας.
4: Βρήκε να μην είναι
5: θα
4: εδώ.
5: Θα μιλήσουμε και για αθλητικά και για άλλα ζητήματα.
4: Μας στέλνει τα μηνυματάκια, σχολιάζει εδώ πέρα, ναι. Μας κοροϊδεύει, μας τρολάρει. Αλλά θέλουμε να έρθει από κοντά να πούμε
5: πού
4: κάποια
5: είσαι,
4: πράγματα.
5: Πού είσαι, Γρηγόρη.
4: Και τρέχει και το Μουντιάλ.
5: Σε περιμένουμε και έχουμε και τον Οκόγιε εδώ στην Αθήνα.
4: Και έχουμε και τη Λέσκη, τον καμένο ποιητών αυτή την ώρα.
5: Έφτασε λοιπόν η στιγμή, παιδιά, γιατί θα κερδίσει ο τυχερός από τη Λέσκη τον καμένο ποιητών 2 εισιτήρια. Πήγαινε, έλα με Golden Star Ferries. Έχουμε να πούμε πολλά, έχουμε να δώσουμε πολλά και έχουμε να ακούσουμε και πολλά σήμερα λοιπόν.
4: Ναι, τι έχει το challenge
5: για να κερδίσετε τα 2 εισιτήρια.
4: Τι λέξη θα βάλουμε.
5: Σε όποιο προορισμό εσείς θέλετε. Θα είναι Μαντινάδα. Εμπνευσμένο καθαρά από τη Μαντινάδα με την οποία ανοίξαμε σήμερα.
4: Όχι τη λέξη Μαντινάδα, να μας φτιάξουμε μια Μαντινάδα.
5: Να φτιάξουμε μια Μαντινάδα με τη λέξη λαγοκέφαλος. Όχι που δεν θα βάζαμε εμείς το viral ψάρι εδώ πέρα.
4: Κάτσε να πάρουμε μια γεύση.
5: Πάρτε μια ιδέα.
4: Περίμενε να πάρουμε μια ιδέα. Περίμενε να παιδιά, σοβαρευτείτε τώρα. Λοιπόν, κάτσε να παίξει.
5: Περιμένετε, θα σας δώσουμε εμείς τώρα ένα breathing για να καταλάβετε τι περίπου θέλουμε. Δεν είπαμε να γράψετε το ίδιο, έτσι.

0: Και πρέπει να τον φάει τον αποκέφαλο.
1: Μου είπε να χωρίσουμε. Στα νεύρα της θα πάμε.
2: Τι να κάνω τώρα εγώ.
0: Λοιπόν, γράψτε τη μαντινάδα σας, η κριτική και μη είναι εύκολη, σύντομο ποίημα είναι ένα τετράστιχο, με τη λέξη λαγοκέφαλος, έτσι ανεβαίνει το επίπεδο.
2: Και περιμένουμε όταν θα έρθει η ώρα, θα βγείτε στον αέρα, θα μας πείτε τη μαντινάδα με τη λέξη λαγοκέφαλο. Η καλύτερη φυσικά θα κερδίσει δύο εισιτήρια πήγαινε έλα με Golden Star Ferries για όποιο προορισμό θέλετε.
0: Γιορτάζει ο Ανατόλιος, η Ζουμπουλή, ο Ιάκυνθος και είναι η παγκόσμια ημέρα γκοφρέτας σοκολάτας. Και με πάνω στην γκοφρέτα σοκολάτα ήρθε και ο Ατρίδη.
2: Καλώς το να... Good morning,
0: Greg. Είσαι στο λάθος μικροφωνό σου, γιατί τώρα μπορείς να πας και σε αυτό.
2: Ναι, εκεί πήγαινε. Πήγαινε στο άλλο. Εκεί.
0: Εκεί.
3: Μάλιστα, εδώ.
0: Ήρθες.
3: Οριστικό, ναι, τα κατάφερα.
0: Τα κατάφερες.
2: Καλημέρα, τι έχεις. Δεν σε βλέπω λίγο κομμένο.
3: Όχι, όχι, όχι.
2: Όχι.
3: Κομμένο στις προηγούμενες μέρες. Τώρα μια χαρά είμαι. Κομπλέ.
2: Εντάξει.
0: Πού τα πουλάς αυτά, ρε Γρηγόρη. Πού τα πουλάς αυτά, ρε Γρηγόρη. Είσαι έτοιμος για το Μουντιάλ.
3: 100%.
4: Τι λες, μωρή Μαρία Αντουανέτα. Τι λες και δεν τρέπεσαι. Τι είναι αυτά τα οποία λες, ρε ξεδιάντροπο. Δεν τρέπεσαι λίγο. Πού σε βρήκανε σένα, πού ξεφύγει το ποιο πλανήτη.

0: Ακόμα συζητώ στο ρυθμό 949. Ακόμα συζητάμε βέβαια για την πετούλα μας, η οποία σήμερα είναι λίγο αδιάθετη.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είμαστε τρεις μας σήμερα. Κάπου εδώ θα είχαμε την Dr. Betty, αλλά τώρα μας λείπει, ρε Γρηγόρη. Δεν σου λείπει.
2: Άπειρα. Εμένα.
0: Άπειρα.
2: Είσαι με τα καλά σου.
0: Θα διαβάσω το θέμα ημέρας.
1: Διάβασέ το λοιπόν.
0: Μπορείς να κάνεις μήνυση σε συνάδελφο αν σου μετέδωσε ασθένεια. Γρηγόρη.
1: Και η Μπέτη Μαγκύρα κάπου εδώ μιλάει με τον δικηγόρο της Ατρίδης.
0: Καταλαβαίνεις.
2: Αλήθεια λέτε τώρα.
1: Καταγγέλουμε ότι ο Γρηγόρης Ατρίδης ήρθε τη Δευτέρα με τον ιό της γαστρεντερίτιδας. Έκατσε δίπλα στην Μπέτη Μαγκύρα και την ξέκανε.
0: Και ούτε τηλέφωνο δεν μπορούμε να την πάρουμε τώρα, να βγει τηλεφωνική να
1: κάνει. Γιατί είναι στην τουαλέτα.
0: Στην τουαλέτα δεν έχει σήμα.
2: Παιδιά, μην κάνετε πλάκα τώρα.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, η ιδέα ακούγεται ακραία. Όμως σε ορισμένες περιπτώσεις είναι νομικά εφικτή, Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Ταξίζω όλα.
0: Λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις αφορά περιπτώσεις που μπορεί να αποδειχθεί όμως ότι το άτομο γνώριζε πως ήταν.
1: Εγώ μάρτυρα θα πάω στο δικαστήριο.
2: Όχι, όχι, μέχρι μην πάτε μάρτυρες. Θα πάω μόνο να το πω εγώ.
0: Γνώρισε κανόνες υγείας και ασφαλείας και έθεσε συνειδητά ενώ το γνώριζε τον άλλον σε κίνδυνο. Ήρθε δίπλα-δίπλα, λίγο.
1: Βεβαίως, δίπλα ένα μικρόφωνο.
0: Άντε, κατά λάθος να κουμπιστούν οι ώμοι λίγο.
1: Τέλος, τον πήρε στον ιό.
2: Τρομερό.
1: Κάνει μήνυση λοιπόν στον συναδελφό σου.
0: Άμεση αγωγή λέει κατά του συναδέλφου που είναι συνήθως εφικτή όταν υπάρχουν αποδείξεις.
2: Ο Φορτούνης θέει. Ο Φορτούνης θέει.
1: Για όλα.
0: Γιατί δεν έβαλε το ηχητικό ραπέξι.
2: Ο Φορτούνης θέει που άρχισε να λέει τα και δύο μέρες μετά, γιατί εγώ ήμουν δύο μέρες καλά και μου λέει και δύο μέρες μετά λέει αυτό το πράγμα κολλάει. Λύσαξε, αυτό θέει.
0: Σε περιμένουμε πώς και πώς για να τους ανακοινώσουμε. Έρχεσαι και σου λέει έχουμε θεματάρα. Λες το θέλω έκπληξη, πάρ την έκπληξή σου τώρα.
2: Πω, στεναχωρήθηκα. Μπετούλα, συγγνώμη, αλήθεια. Αυτό εγώ για όλα.
1: Μην
2: πάμε στα δικαστήρια.
1: Θα τα πείτε, δεν
2: θα τα μαστιγωθώ εγώ. Θα κάνω ό,τι πρέπει. Τι κάνω, πρέπει να πληρώσω κάτι. Πείτε μου.
1: Θα τα πει ο δικηγόρος.
0: Δεν κάνουμε χιούμορ.
3: Το τετάρτο ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
1: Κρατηθείτε, αγαπητοί ακροατές, το τηλέφωνο στο χέρι, γιατί αυτή τη στιγμή αποκαλύπτεται το τρίτο στοιχείο για 150 ευρώ μετρητά. Ψάχνουμε κάποιον ή κάποια γεννημένο γεννημένη τη δεκαετία του 80, από το 1980 έως και το 1989.
0: Και να εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα.
2: Ναι.
0: Και
2: οπα.
1: Να εργάζεται στον
0: να
1: ιδιωτικό
0: έχει
1: τομέα.
0: Έχει άδεια μέσα στον Ιούλιο το τρίτο
1: Μπράβο.
0: Στοιχείο. Το τρίτο στοιχείο είναι να έχει πάρει άδεια μέσα στον Ιούλιο, να μπορεί να το αποδείξει.
2: Φυσικά. Έχω.
1: Θα μπούμε στο σύστημα
2: έχεις.
1: Και θα το τσεκάρω.
2: Έχω. Θα πάρω κλειδί. Βγάλε με λίγο εκτός εμένα.
1: Καλό. Δεν γίνεται να κερδίσεις.
0: Δεν μπορείς.
1: 150 ευρώ μετρητά λοιπόν παίρνει κάποιος ή κάποια γεννημένος γεννημένη τη δεκαετία του 80 έως 89.
0: Αρκεί να έχει κάποια μέρα. Κάποιες μέρες στον ιδιωτικό τομέα να εργάζεται, να έχει κάποιες μέρες
1: άδεια μέσα στον Ιούλιο. Μέσα στον Ιούλιο έτσι, στον ιδιωτικό τομέα.
0: Να καλέσει τώρα 2-10-68-35-7-22. Έχουμε 5 λεπτά.
1: 5 λεπτά. 2-10-68-35-7-22.

0: αγαπάμε.
1: Πολύ σας αγαπάμε.
2: Το ραντάρ έχει εντοπίσει μάλλον κάποιον.
1: Κάπου στα 500 άτομα μας έχουν καλέσει.
2: Έχουν
1: μπράβο.
2: Καλέσει πάρα πολλοί κόσμος. Ναι. Το θέμα είναι να έχει εντοπίσει το ραντάρ το σωστό. Για να δούμε. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Ποιος είναι στη γραμμή μας?
3: Είμαι η Πόπη, τι κάνετε?
2: Γεια σου Πόπη,
1: καλημέρα Πόπη. Πόπη, είσαι ο άνθρωπος που κάλεσε πρώτος. Να ξέρεις ότι μετά πως έχουν πάρει άπειροι άνθρωποι.
2: Πάμε ένα, να δούμε τα στοιχεία. Ναι. Έχεις γεννηθεί ποια χρονολογία?
3: Το 1983.
1: Πώς?
4: 83.
1: 83.
3: 83.
1: Ωραία.
2: Τσεκ το πρώτο. Δεύτερο στοιχείο. Εργάζεσαι στον ιδιωτικό τομέα?
3: Ναι, εργάζομαι στην κατασκευαστική εταιρεία.
2: Μπράβο, πολύ ωραία. Ωραία. Καλά κάνεις και τα κατασκευάζεις. Και τρίτο και τελευταίο. Η άδειά σου πότε είναι?
3: Έχω σήμερα άδεια και με καθοδρόμη
1: και με τα παιδάκια. Πολύ ωραία.
2: Ωραίο.
1: Του
2: για να πας να κάνεις και άλλα ψώνια.
1: Έτσι.
2: Και άλλα φαγητά.
4: Ωραίο ξεκίνημα άδειας. Πολύ καλό. Δυνατό.
1: Είδες Πόπη για να ακούς πάμε πρωινό πώς ξεκινάει η άδειά σου.
3: Πάρα πολύ καιρό σας ακούω και ψάχνω και επιτέλους θα καταφέραμε.
2: Ορίστε, η ιδέα σου επιμένουν. Τελικά ισχύει αυτό που λέμε ότι το ραντάρ σε ψάχνει εσένα στην Αθήνα.
1: Ναι,
2: τα
1: ναι.
2: Φιλιά μας Πόπη.
4: Τυχερή σου μέρα σήμερα, κέρδισες πολύ κόσμο.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλά να περάσεις, καλές διακοπές.
2: Πάντα τυχερή. Σε λίγο ερχόμαστε με Άμπαλος και Γρηγόρη Ατρίδη.

0: Λοιπόν, ο Μασούτης γιορτάζει 50 χρόνια και σου κάνει δώρο ένα binge watching. Κατέβασε το τώρα το Μασούτη Sub και γίνει ένας από τους 200 τυχερούς που θα κερδίσουν δωρεάν 6 μήνες Antenna Plus. Σειρές που κολλάνε, ταινίες που δεν χορταίνεις, exclusive περιεχόμενο, θα σας πω μέσα και αθλητικά. Το μόνο που κάνεις, πανεύκολο, κατεβάζεις Μασούτη Sub, κάνεις εγγραφή και μπαίνεις κατευθείαν στην κλήρωση. Γιόρτασε τα 50 χρόνια Μασούτης με δώρα που αξίζουν. Μέχρι και τις 15 Ιουλίου, πρόλαβε το Μασούτη Sub, download, register and good luck.
1: Okay.
2: Λοιπόν, καθόλου άμπαλος.
1: Είσαι καλά τώρα, θα βγει.
3: Σε παρακαλώ, έξω το ξανακάνω. Τέλος. Τελείωσε, έλεος. Έξω, σε παρακαλώ.
4: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
5: It's the final countdown.
2: Γρηγόρη Ατρίδη, πες μας τι συμβαίνει στο αθλητικό στερέωμα.
0: Έξτρα καλημέρα στο κουβεντάκο, γιατί κάθε φορά που ακούμε το τρέιλερ,
1: γουστά
0: του Τζεράκι με τρελνόμαστε.
2: Ναι.
0: Προχωράει το Μουντιάλ. Προχωράει, δεν περιμένετε εγώ να σας το πω αυτό. Μου έλεγες ένα φοβερό θέμα, μπορείς να το πεις, να μπεις στην ενότητα
2: του άμπαλου. Εγώ διάβασα χθες και το έβαλα σήμερα να το φέρουμε, ότι χθες υπήρχε αγώνας, είπαμε, Αυστρίας με...
0: Η Ισπανία αντιμετώπιζε την Αυστρία.
2: Η Ισπανία με την Αυστρία.
1: Και
2: βγήκε, λοιπόν ο Αλεξάνδερ Φάντερ Μπέλεν, ο πρόεδρος της Αυστρίας, και είπε σε ανακοίνωση, γιατί αυτό έχει να συμβεί πάρα πολλά χρόνια. Η Αυστρία δηλαδή δεν είχε φτάσει ποτέ σε αυτό το επίπεδο.
0: Είναι πολύ προχωρημένο στάδιο για την Αυστρία, σίγουρα.
2: Και λέει, παιδιά, γονείς, αφήστε τα παιδιά να... κινηθούν πολύ αργά αυτή τη βραδιά.
1: Για
2: κάντε τα στραβά μάτια.
1: Για να το δουν.
2: Για να δουν το βράδυ της Πέμπτης τον αγώνα, μπας και προκριθούμε. Τι και έγινε τελικώς.
0: Τέλειο, τέλειο. Άμα έχει και target ο πρόεδρος για τα επόμενα χρόνια για τη νέα γενιά, respect από μένα, ταξίζει. Ναι, χαλάλι, ωραίο. Αλλά πολύ ωραίο, γιατί όντως φαντάζει τι χαμούλες μπορεί να έχει γίνει στα σπίτια. Για καλοκαίρι, μωρέ.
1: Δεν είναι δυνατόν.
2: Γι' αυτό το είπε.
0: Όχι. Δεν θα μπορούσε να κερδίσει, ρε παιδιά, εντάξει. Η Ισπανία είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Το απέδειξε και χθες. Σκεφτείτε ότι η Ισπανία μέχρι τώρα δεν έχει δεχτεί γκολ. Ισπανοί και Μεξικάνοι. Κέρδισαν με 3-0. Προοδευτικά κιόλα στο παιχνίδι. Δηλαδή έγινε 1-0 και σταδιακά ανέβαζαν απόδοση. Προς το τέλος έγινε και 2 και 3-0. Πήραν το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Τώρα, χάσαμε καλά παιχνίδια. Και χάσαμε καλά παιχνίδια γιατί για τα ξημερώματα ματσάρες. Το Πορτογαλία-Κροατία είναι μια τέτοια ματσάρα. Κέρδισαν οι Πορτογάλοι με 2-1 και έχει στο 100, μην πούμε πόσο. Γκολ της Κροατίας, το οποίο το κάνει 2-2 και πηγαίνει στην παράταση. Κόλαση στο γήπεδο, το πανηγυρίζουν όλοι. Δεν σηκώνεται η σημαία του επόπτη, άρα δεν υπάρχει offside.
1: Ναι.
0: Τσεκάρουν τη φάση στη συνέχεια.
1: Και ήταν offside.
0: Ναι.
1: Αυτός, είδε στο VAR τη
0: σου. Ο παίκτης ο οποίος παίρνει την μπάλα πριν τη συνέχεια της φάσης για να καταλήξει στα δίχτυα, άλλος την στέλνει στα δίχτυα. Είναι εκτεθειμένος και υπάρχει πολύ μεγάλη διαφωνία, γιατί την ώρα που παίρνει αυτός που σπρώχνει την μπάλα είναι εκτεθειμένος, αλλά το βασικό πρόβλημα είναι αν η μπάλα έχει πάει σε εκείνον από κακό παίξιμο ή όχι. Γιατί κουμπάει και αμυντικός ενδιάμεσα πριν από συλλέκτη
2: του. Πολύ θεωρία.
1: Άρα μια πολύ κρίσιμη, τι να κάνουμε.
0: Ζλάταν Ιμπραχήμ, σκεφτείτε ότι βγήκε και είπε ότι έπρεπε να μετρήσει. Δεν
2: πολύ
0: νομίζω.
2: Θεωρία και στις λεπτομέρειες. Και...
1: τι να κάνουμε, έτσι πρέπει να εξετάζονται αυτές οι φάσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σωστό. Είναι δίκαια τα αποτελέσματα.
2: Εγώ μαζί σου, αλλά κρίμα το ρόλο αυτό. Δεν βλέπεις τι έχει γίνει εδώ πέρα.
0: Κάτσου φυλάει παρότι τελειώσαν τα πρωταθλήματα. Ελβετία, Αλγερία 2-0. Τους Αλγερινούς περιμέναμε λίγο πιο ανταγωνιστικούς. Εκεί για να μαθαίνουμε και 2-3 πραγματάκια. Εσάς που σας νοιάζει, λέω δηλαδή.
2: Ναι,
0: γιο Ζιντάν εκεί. Γιατί ο
1: Ζινεντίν
0: έχει προφανώς καταγωγή από εκεί. Σήμερα το ματσάκι δεν είναι και πολύ εμπορικό. Αυστραλία-Αίγυπτος στη 9.
1: Ωραία,
0: στη 9 που λέει και ένα φίλος μου. Ναι. Το βράδυ είναι ένα βράδυ στο οποίο, μια Παρασκευή στην οποία θα βγουν τα ζευγάρια, νομίζω εγώ. Δεν θα έχουμε θεματάκια.
2: Okay.
0: Ναι. Να σας πω και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Χθες, πολύ μεγάλη ημέρα, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο κ. Ευαγγέλης Μαρινάκης.
2: Για το γήπεδο.
0: Ναι,
2: το είδα.
0: Έκανε εξαγγελίες για το γήπεδο.
2: Είδαμε κάτι μακέτα.
0: Είδαμε το μακέτο. Τούτο το έργο είναι μακέτο. Ναι, πολύ ωραίο. Στον ίδιο χώρο που είναι το Γεώργιος Καραϊσκάκης θα ψηλώσει πάρα πολύ, θα αλλάξει πάρα πολύ, και θα μεγαλώσει η χωρητικότητά του, θα πάει 53.000.
2: Το πιο μεγάλο.
0: Ναι.
2: Απλά ποιο είναι το θέμα, πού θα παίζει τόσο καιρό ο Ολυμπιακός εκεί.
0: Θα χρειαστεί να παίζει στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας.
2: Okay.
0: Είναι πράγματα που είναι να γίνουν. Προφανώς υπάρχουν και πολλά γραφειοκρατικά μπροστά. Είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση. Ο Ολυμπιακός λέει θα το κάνει εκείνο.
1: Σε κανένα
2: δίχρονο.
1: Και από το Παναθηναϊκού φτιάχνει.
0: Ναι, αυτός είναι ο στόχος. Απλά σε όλα αυτά, επειδή είμαστε στην Ελλάδα, ξέρετε ότι να λυθούν τα γραφειοκρατικά, τα διαδικαστικά, μην κολλήσει κάπου.
2: Μέχρι εκείνη το
0: θέμα. Αυτό είναι το
1: πρόβλημα. Ναι. Θετικό, τέλειο. Πολύ καλό. Θα έχετε καινούργια γήπεδα κι εσείς, απλά εμείς δεν έχουμε γήπεδο, έχουμε ναό.
2: Καλά, εμείς τον ναό το ξέρουμε από μέσα. Είπε. Εκ των έσω το ξέρουμε το λαό.
0: Είδες όμως, ο φίλος σου. Κατάλαβες, σου είπε.
1: Κατάλαβες, ντροπή του. Εμείς να δεις τι πήγαμε φέτος. Να μια κούπα, ε.
2: Λοιπόν, Γρηγόρη, τα λέμε Δευτέρα.
0: Φιλιά με το καλό, συγγνώμη.
2: Λοιπόν, ένας και ένας.
1: Φιλάκια, Γκρέγ, με την Μπέτη είπαμε, θα τα πείτε με τους δικηγόρους.
0: Ναι.
3: Ένας και ένας δυο, μου το κάνα.
1: Τι να κάνουμε, να ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε.
4: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
6: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
7: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
10: Δυσγλυκινικό.
9: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέτα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
14: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
16: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
15: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
17: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
15: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
18: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
15: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε γιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
19: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
15: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
20: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
15: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
21: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
22: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρα από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
23: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
22: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρα από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
23: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
22: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι!
24: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα. Και στα μεγάλα ματς, βικοσκόλα με ένα συνένα δώρο.
0: Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλας σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Sis Eye Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Sis Eye Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο. Ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
25: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
26: Οπα, τι κάνεις εκεί? Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
27: Ευκολία σου λέω.
26: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
27: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
28: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
29: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Botanic Therapy, Fructis και Garnier προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης προσώπου σε χρυσές τιμές. Περίγρο, Max Power

0: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
2: Εμείς τσιριτρί τσιριτρό τα δύο τα παπάκια μέχρι και τις 10 αποχαιρετήσαμε και τον Γρηγόρη Ατρίδη και είμαστε
3: ανοίγα από τα φίλοι.
2: Είμαστε φίλοι.
4: Έπεσαν οκτοσπουργίτες
3: και τρογώ πεινάν οι φίλοι.
2: Τσιριτσιρι τσιριτρό.
4: Οι χάκερ κακόβουλα λογισμικά. Ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορεί να απειλεί την επιχείρησή σου, όμως μπορείς να την προστατεύσεις. Vodafone Business, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες Cyber Security, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr/business.
1: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
4: Για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας έχουμε τον πράκτορ Βουφού, ο οποίος μας ενημερώνει κάθε ώρα.
2: Κοίτα να δεις, η Παρασκευή τέτοια ώρα, δηλαδή 10 παρά 20 συνήθως, είναι πιο εύκολη. Και όντως, έχουμε κάποιες πυκνές ροές στις βασικές αρτηρίες του κέντρου, αλλά κατά τα άλλα, με εξαίρεση μέσα στο λιμάνι του Πειραιά, όλα τα πράγματα είναι καλύτερα. Λίγο στον Κηφισό στην Άμβο και στην Βουλιαγμένης, ναι, στο ύψος του Αλίμου. Είμαστε σε καλό επίπεδο, παιδιά.
1: Ο καιρός σήμερα.
2: Εκτός από τον καιρό, το έχουμε εκτακτά.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Έκτακτο δελτίο καιρού σήμερα από το Πάμε Πρωινό και την Αθηνά Αφαλίδου εδώ στο ρυθμό 949. Καθώς από ό,τι φαίνεται, σύννεφα μαύρα θα καλύψουν τον ουρανό της Αττικής το Σάββατο το μεσημέρι και μετά. Δεν θέλουμε να ανησυχείτε. Ελάχιστες μπορούλες τοπικές μπορεί να πέσουν κάπου στα βόρεια στη χώρα, αλλά εσείς που θα φορέσετε το μαγιό σας θα βγείτε στην παραλία και θα μπορέσετε να κάνετε το μπάνιο σας χωρίς την έντονη επίδραση του ηλίου. UVA, UVB ακτίνες εξαφανίζονται για πολύ λίγο. Εσείς που πήρατε άδεια, πηγαίνετε στο νησί και να περάσετε καλά. Εμείς θα μείνουμε εδώ, όπως κάθε Σαββατοκύριακο τους τελευταίους μήνες, για να σας κρατάμε παρέα και συντροφιά με έκτακτα δελτία στη χώρα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Τώρα θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε, γι' αυτό θέλουμε να σας δώσουμε δώρο οκτοπλοϊκά στη λέσχη μας. Παίρνετε το τηλεφωνό σας και καλείτε στο 210-68-35-722 με μία προϋπόθεση. Να έχετε γράψει μαντινάδα με τη λέξη λαγοκέφαλος.
4: Πάμε! 210-68-35-722, θέλουμε να κάνετε χαμό.
5: Άμα ξαναδείτε με κανένα άλλο 35 λεπτά νωρίτερα από Λονδίνο, έλατε στα social media μας στο TikTok και να μου το πείτε.
6: Σε πω εγώ τώρα, σε ψάχνω αλλά δεν σε ρίσκω ρε φίλε, για να πούμε καιρό μια μέρα μαζί, πού είσαι.
7: Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Είναι Παρασκευή. Ο Αντώνης Ρέμος είναι καταπληκτικός με το Δευτέρα του. Εσείς είστε καταπληκτικοί από ό,τι φαίνεται, γιατί έχει σπάσει το τηλεφωνικό κέντρο. Ο Αλέξανδρος έχει γίνει χταπόδι.
1: Ναι, αλλά έχουμε και δωράρα. Golden Star φέρει διπλό εισιτήριο και να ανοίξει τις πύλες της Ηλέσχη των καμένων ποιητών.
2: Ηλέσχη των καμένων ποιητών.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Ποιος είναι ο πρώτος που θα μας πει μαντινάδα?
3: Έλα, καλημέρα. Η Μαρία είμαι.
0: Έλα, Μαρία μου.
1: Έλα, Μαρία μου.
3: Πώς κάνετε?
0: Καλά.
1: Έχεις mood μαντινάδας με λαγοκέφαλο θλέξη σήμερα?
3: Έχω. Για να δούμε.
1: Ένα λεπτό να παίξει τη λίρα του εδώ το Κωνσταντίνο Γιωργάκη. Έλα, Κωνσταντίνο Γιωργάκη. Βάρε τη λίρα. Πάμε.
3: Λαγοκέφαλος με ύφος και καμάρι. Μα με έπιασε πονοκέφαλος αν είδα το παλαμάρι.
1: Αυτή ήτανε?
3: Ναι.
1: Α, οκ. Εντάξει. Σύντομη και περιληπτική.
3: Ναι.
1: Καλό. Του Φορτούνης χειροκροτάει με δέος.
0: Πού το σκέφτηκε όλο αυτό?
3: Μα έλατε, είχα ίστρο.
0: Οριακά.
1: Έλα.
0: Μου κόλλησε το όμως θα παίξω.
1: Έλα. Λαγοκέφαλος.
0: Με ύφος και καμάρι.
1: Μέχρι μου.
0: Τι?
3: Μα με έπιασε πονοκέφαλο
0: όταν είδα το παλαμάρι.
1: Ωραία.
0: Επόμενος.
1: Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Με κριτική έτσι διάθεση και mood. Ποιος είναι στη γραμμή? Εσείς, ναι. Πείτε μας το όνομά σας. Καλώς την. Γεια σας. Τι κάνετε?
4: Καλά.
1: Καλημέρα. Ποιος είναι στη γραμμή?
4: Χριστίνα
1: είμαι. Χριστίνα μου.
0: Πες μας τη μαντινάδα σου με το λαγοκέφαλο.
4: Λοιπόν.
1: Έπεσε.
0: Λοιπόν.
1: Άρα Χριστίνα, δεν πειράζει.
0: Η μάνα μου που έλεγε
1: γιατί. Γεια σας, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Πώς λέγεστε?
5: Κωνσταντίνος.
1: Έλα, βρε Κωνσταντίνο.
5: Τι τα κάνετε, ρε παιδιά?
1: Εδώ. Έλα, με τώρα.
0: Εδώ, επαέ. Επαέ με τους κουζουλούς εδώ, με τα κοπέλια.
5: Τι παίζετε σήμερα, λοιπόν. Ακούστε τη δική μου.
1: Όλα μαθαίνω.
5: Μου είπε πως τον έχω σαν λαγοκέφαλο. Καμιά φορά φουσκώνει. Μου γίνεται μπαλόνι. Τα δόντια όμως του λείπουνε και δεν την εδαγώνει.
0: Λοιπόν, επόμενο. Μείνε όπως είσαι. Μείνε. Λοιπόν, next. Παρακαλώ. Έλα, ποιος είσαι, φίλε μου, ποιος είσαι?
6: Καλημέρα. Είμαι ο Χριστός.
1: Τέλεια. Χρήστο, έχεις ετοιμάσει μαντινάδα?
6: Έχω ετοιμάσει μία, ναι.
1: Έλα, για πάμε.
6: Στου πελάγου τα βαθιά λαγοκέφαλος γυρίζει, μα όπου βρει καλό ψαρά, στα δίχτυα σπαταρίζει.
1: Α, ωραίο. Πολύ καλό.
0: Θα ετοιμάσω.
1: Γλύκας, ευχαριστούμε.
0: Γλύκας.
1: Χρήστο.
0: Επόμενος.
1: Καλημέρα σας.
7: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
7: Τι κάνετε?
1: Καλά εσείς?
0: Εδώ.
7: Ωραία, να το ρίξω, να χορέψουμε.
1: Ποια είστε?
7: Ηρώ.
1: Έλα, Ηρώ, δώσ' το.
0: Μαντινάδα.
7: Λοιπόν, στη θάλασσά σου τα νερά φέρνω κρυφά τα ζάλα, κι ας έχει ο έρωτας αυτός βάσανα πιο μεγάλα, κι ας λένε πως φαρμακώνει με τούτο το πάθος μπλιό μου, σαν λαγοκέφαλος πληγή που τρώει το μυαλό μου. Μα εγώ δεν σκιάζομαι άλλο πια, το ρίσκο σου το βάνω, για μια θωριά ματάκια μου τη ζήση μου τη χάνω.
1: Εσύ έκανες τώρα για πέσιμο, εσύ ένωσες το θέμα ημέρας με το πίσιμο.
0: Καταπληκτική ήρω.
1: Φοβερή, καταπληκτική.
0: Έχουμε κι άλλους, προχωράμε.
1: Καλημέρα.
8: Μέρα.
1: Γεια σας, πώς λέγεστε?
8: Γεια σας, Αγγελική.
1: Έλα βρε Αγγελικούλα μου, Παρασκευούλα και εσύ Αγγελική, δώστε τη μαντινάδα.
8: Ναι. Ωραία λοιπόν, εγώ λοιπόν έχω. Είναι λίγο σουρεάλ το δικό μου. Λοιπόν, ήταν πρωί του Ιουλίου και ήμουν στην Καλαμπάκα και ξάφνου σκάει ο λαγοκέφαλος και πίνω τον πόνο με την τζανάκα. Τι με κοιτά, πονώ πολύ. Αλλά άμα θυμώσω, καλύτερα να βρει λαγούμι να κρυφτεί. Και μετά από λόγο, κατέληξα στο εσύ τον πόνο μου να περιποιηθεί. Τι επιτυχία κι αυτή.
0: Μπράβο, μπράβο. Δεν την ξανοίξαμε όμως την καρματινάδα.
1: Δεν πειράζει, Αγγελική.
8: Ήταν λίγο.
1: Θα ξαναπροσπαθήσουμε. Η Αγγελικούλα μου εδώ θα είμαστε.
0: Επόμενος ποιος είναι?
1: Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
1: Γεια σας, ποια είστε?
9: Η Μέρη.
1: Α, τι κάνετε?
0: Γεια σας, κυρία Μέρη.
9: Πάλι υπερνώ από το γραφείο.
1: Από το γραφείο, αυτό.
0: Έχετε γράψει αυτή τη στιγμή μαντινάδα?
9: Ναι. Να πω γρήγορα. Να φωνάξουμε.
1: Ναι. Πάμε. Ναι.
9: Ήταν ρωτάς, κοπέλη μου, τι έχω και αγρυπνάω. Ολημερή στη θάλασσα, Είμαι και κυνηγάω. Να πιάσω λογοκέφαλο να τον μοσχοπουλήσω και με λεφτά στην τσέπη μου να έρθω να συζητήσω.
0: Α, είπα άλλο. Νόμιζα.
10: Όχι.
0: Μπράβο.
9: Όχι, δεν τελειώσω κι άλλο ένα.
10: Ναι, πάμε, ναι, παρακαλώ.
9: Πράγμα μην πει στο ρέθυμνο και μην το ομολογήσει, πλήρωση θα γίνουμε από τι επιδοτήσει.
0: Και ο ΠΚΠ, μπράβο.
10: Πολύ καλό.
0: Και κοινωνικό μήνυμα.
10: Και το 585 είναι επικηρημένη
0: λογοκέφαλο.
10: Μπράβο, κυρία Μέρη. Καλημέρα.
11: Γεια σας.
0: Έλα και μετράει σούστα από κάτω.
10: Ποιος είναι παρακαλώ?
11: Γεια σας, Θανάση ονομάζομαι.
10: Καλώς το Θανάση.
0: Είσαι ο τελευταίος Θανάση, μπήκε στο καίκι μας τελευταίος, ρίξε τη μαντινάδα σου.
10: Πες την Θανάση.
11: Λοιπόν, θα την πω έτσι λίγο γραφικά και βάλτε εσείς ήχο μετά.
10: Ναι, ναι, ναι, θα προσθέσουμε εμείς μετά στο...
0: στο φινάλε.
10: Στο φινάλε. Παρακαλώ, πείτε μας.
11: Ναι, μισό λεπτό γιατί είναι και στη δουλειά.
10: Ναι, ναι, συγγνώμη.
11: Δώστε μου ένα λεπτό.
10: Παρακαλώ, εξυπηρετήστε και εμείς εδώ είμαστε. Κάτσε γιατί εξυπηρετεί.
0: Κάτσε γιατί είμαι στον αέρα, λέει ο άνθρωπος, παιδί μου.
11: Είπα να κάνω μια βουτιά παρέα με το Τέρι. Ξεκίνησα από το πρωί και με έπιασε μεσημέρι. Βρίσκω ξαπλώστρα όμορφη επάνω εις το κύμα. Ψάχνω στην τσάντα μου να βρω, φτού σου έπεσα θύμα. Και πώς θα κάνω τη βουτιά χωρίς αναπνευστήρα? Βουτάω την απόχη μου να πιάσω καναχτέλη. Μα αντί γι' αυτό έπιασα τη μούρη του Γκαντέμι. Τι ήταν αυτό την τύχη μου? Τι έπιασα πάλι? Μάλλον με λαγοκέφαλο μου μοιάζει στο κεφάλι.
0: Μπράβο. Όχι, θα κάνεις
11: κάτσες. Γυναίκα, εσωθήκαμε, της φώναξα. Τούτο εδώ που πιάσαμε είναι χρυσορυχείο.
0: Μπράβο.
10: Ωραία.
0: Καλό ήτανε. Δεν γελάσαμε πάρα πολύ, αλλά μας άρεσε η προσπάθεια. Ένα τελευταίο. Δεν γίνεται. Ναι, πρέπει να το βρούμε. Πρέπει να το βρούμε. Ναι.
12: Καλημέρα.
10: Καλώς την. Ποια είστε?
12: Χριστίνα, είχα πάρει και προηγουμένω.
0: Α,
10: η Χριστίνα. Ωραία. Πάμε, Χριστίνα.
12: Πάμε. Λοιπόν, ο λαγοκέφαλος και εγώ ήρθαμε μούρι-μούρι σε μια βουτιά που έκανα χτες βράδυ στο Καβούρι.
0: Μπράβο.
12: Και στο νερό περπάτησα από την πολύ τρομάρα. Είδα το λαγοκέφαλο, με έπιασε στη χαμάρα. Αυτό.
10: Α, ωραίο.
0: Δεν σε τσίπησε.
10: Και δεν ήταν και μαντινάδα.
0: Δεν σε δάκωσε το λαγοκέφαλο.
10: Λοιπόν, το καλύτερο ποίημα ποιανού ήταν? Το καλύτερο ποίημα.
0: Λοιπόν, για βγάλει τον καλύτερο. Βγάλει τον Κωνσταντίνο να τον δούμε. Κωνσταντίνε.
13: Ναι.
0: Μας είπε στη μαντινάδα σου η καλύτερη.
10: Αλλά νομίζω έχει κερδίσει.
0: Αλλά κέρδισε, ρε Κωνσταντίνε.
10: Δεν μπορεί να ξανακερδίσει εισιτήρια.
0: Κατάλαβε. Ρίχτη μα μία.
10: Δεν πειράζει, ρίχτη μα μία.
13: Λοιπόν, πάμε πάλι.
10: Βέβαια. Ήταν φανταστική.
13: Μου είπε πως τον έχω σαν λαγοκέφαλο, κάμια φορά φουσκώνει. Μου γίνεται μπαλόνι. Τα δόντια όμως του λείπουνε και δεν την εδαγκώνει.
10: Ήτανε τέλειο.
0: Μπράβο Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε για την έμπνευση.
13: Να είστε καλά, ρε παιδιά.
0: Δευτέρα σας περιμένουμε και τους υπόλοιπους, εντάξει.
10: Έγινε φιλάκια από τη Λέσχη.
14: Νοοτροπία, read a book, πάμε πρωινό, yo!
15: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Βαμβακούρι Βάιβαλ. Αποκλειστική δωρεά Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
3: Fresh and Healthy. Στο ρυθμό Αχαΐας 949.
4: Εσύ πόσα χρυσόμυλα έφαγες σήμερα? Τι, δεν ξέρεις ποια είναι τα χρυσόμυλα? Μάθε λοιπόν ότι έτσι λέγονται διαφορετικά τα αβερίκοκα. Μάθε επίσης ότι αν καταναλώσεις 4 έως 5 από αυτά, τότε έχεις ένα δυνατό σύμμαχο στην προστασία του οργανισμού σου από την ηλιακή ακτινοβολία, αφού τα αβερίκοκα περιέχουν β' καροτένιο και βιταμίνη C σε υψηλές ποσότητες.
5: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και το Σάββατο 4 Ιουλίου, βρείτε σε σούπερ τιμές Pepsi και Lay's επιλεγμένα προϊόντα, όπως και Alpha μπύρα κουτί 500 ml 4 τεμάχια ή Mammoth Retro μπύρα φιάλι 330 ml 6 τεμάχια. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
7: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
6: Τηλέφωνο 2610 640 657.
7: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Στάνταρ καθαρά.
8: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
3: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
4: Το να έχεις κινητό σήμερα δεν φαντάζει καθόλου παράξενο. Το 1983 όμως, όσοι σε έβλεπαν να μιλάς σε κινητό θα σε κοίταγαν με απορία. Μάθε λοιπόν ότι τότε στην Αμερική κυκλοφόρησε το πρώτο εμπορικό κινητό στην ιστορία. Βέβαια δεν είχε καμία σχέση με τα σημερινά smartphone, αφού ζύγιζε ένα ολόκληρο κιλό και η μπαταρία του κρατούσε μόλις 30 λεπτά. Να μην σας πούμε και για την τιμή του που άγγιζε τα 4.000 ευρώ.
5: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.
6: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι. Και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
7: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.

ξέρεις τι είναι. Αγώ στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

ξέρεις τι είναι. Κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε έχω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις

0: Γευστικές αποδράσεις στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο Καρπενήσι. Είναι ο ιδανικός προορισμός για απόδραση. Αν είσαι εξερευνητής και σου αρέσουν οι βόλτες στη φύση, τα υπέροχα φαράγγια, οι ενδιαφέρουσες outdoor δραστηριότητες και τα παραδοσιακά χωριά, το Καρπενήσι είναι αυτό που ψάχνεις. Εκτός από τα περιπατητικά μονοπάτια, το φαράγγι πάντα βρέχει είναι αναμφισβήτητα από τα πιο δημοφιλή μέρη της Ευρυτανίας. Και επειδή πολλές δραστηριότητες στη φύση τελειώνουν πάντα με ένα καλό γεύμα, απόλαυσε τις υπέροχες τοπικές γεύσεις στο Καρπενήσι στις παραδοσιακές ταβέρνες της περιοχής. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, θα πει το καθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
5: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
4: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
5: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
4: Τηλέφωνο 2610-640-657.
5: Τα πει το καθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
4: Στάνταρ καθαρά.
6: Όσο θα γυρίζει η γη.
7: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions.
8: Ρυθμός 949.

0: Δέσποινα Βανδύ, σταθερά συντονισμένη εδώ στο ρυθμό 949, στην πτήση 949, τελευταία μέρα της εργάσιμης εβδομάδας, Παρασκευή, σήμερα 3 Ιουλίου. Να μ' αγαπάς, λέει η Δέσποινα Βανδύ.
1: Αυτά μου φτάνουν τα φιλιά σου ικανά να με τρελάνουν δέσει.
0: Και αν θες και εσύ να κάνεις αυτό που αγαπάς, σε περιμένουν οι σχολές Delta 360. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Delta βήμα. Σε ανώτερες σχολές Delta 360 αποτράξουν γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών σου, έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο στάδιο δρομίας, ημέρες καριέρας, αλλά και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Delta δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Delta Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρονιτρία αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, www.delta360.gr και τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 0551. Και αν αγαπάς το παγωτό, ξέρεις πως το όνομά του εδώ στην Πάτρα και γενικά το όνομά του είναι ένα και μοναδικό. Έχει το όνομα του ποιοτικού παγωτού του Εντελβάης. Και πάω και παρακάτω. Και αν αγαπάς και την πίτσα και το γλυκό, η πίτσα Φαν άκουσε τον πόνο σου και έφτιαξε γλυκά που θα γλύφεις και τα δαχτυλά σου. Τα αγαπημένα σε όλους σόκο κράτης με πραλίνα φουντού και έρχονται τώρα σε ακόμη περισσότερες γεύσεις, ατομικά και extra extra large για την παρέα. Τσόκο κράτης φυσικό βούτυρο, τσόκο κράτης Lotus Biscoff με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff. Και ακόμη ο σεφ έγραψε με την υπέροχη γλυκιά Sweet Pizza Lotus Biscoff, επίσης με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff που πραγματικά δεν περιγράφεται άλλο. Καλές απολαύσεις. Δεν φεύγεις, δεν πας πουθενά, μείνεις εδώ συντονισμένος στο ρυθμό 949 γιατί όλες οι επιτυχίες παίζουν μόνο και μόνο εδώ.

0: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
1: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Χάθηκε το σήμα!
2: Όχι, απλώς συνδέθηκε σωστά.
3: Στο Βαμβακού Experience Festival 2026.
2: Εκεί θα είναι και τη Γαρπή και Διονύσης Χινάς, Γογό Δελογιάννη, Κώστας Μαλιάτσης, Γιώργος Χατζιευσταθίου, Λάμπρος Λιάβας.
3: 4 και 5 Ιουλίου, Βαμβακού Λακωνίας.
4: Βαμβακού Experience Festival.
2: Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Αποκλειστική δωρεά Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχο.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
7: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
8: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαράζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
7: Προσλαμβάνεστε.
9: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.

0: Ρυθμός 949.
1: Μέτρα πόσες στιγμές και πόσες μέρες γίναν χρόνια μαζί σου.

0: Κάλεσε ρε Σώτη στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Οι καταράκτες μας εντυπωσιάζουν, ειδικά εάν είναι μεγάλοι. Ο μεγαλύτερος καταράκτης στον κόσμο λοιπόν βρίσκεται στη Βενεζουέλα, όπου το νερό πέφτει από ύψος ενός περίπου χιλιομέτρου. Μάθε επίσης ότι οι καταράκτες, εκτός το ότι είναι ωραίο να τους βλέπουμε, είναι χρήσιμοι και για τη διαμόρφωση της επιφάνειας της γης μας, αφού με τα χρόνια προκαλούν διάβρωση και έτσι αλλάζουν σιγά σιγά το τοπίο.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Γευστικές αποδράσεις στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο Καρπενήσι. Είναι ο ιδανικός προορισμός για απόδραση. Αν είσαι εξερευνητής και σου αρέσουν οι βόλτες στη φύση, τα υπέροχα φαράγγια, οι ενδιαφέρουσες outdoor δραστηριότητες και τα παραδοσιακά χωριά, το Καρπενήσι είναι αυτό που ψάχνεις. Εκτός από τα περιπατητικά μονοπάτια, το φαράγγι πάντα βρέχει είναι αναμφισβήτητα από τα πιο δημοφιλή μέρη της Ευρυτανίας. Και επειδή πολλές δραστηριότητες στη φύση τελειώνουν πάντα με ένα καλό γεύμα, απόλαυσε τις υπέροχες τοπικές γεύσεις στο Καρπενήσι στις παραδοσιακές ταβέρνες της περιοχής.

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Στα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610 640 657.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Ρυθμός 949.
4: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα με κέφι μπρίο τσαχπινιά. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Την Παρασκευή, παιδιά, έχουμε αυτό το vibe όπως καταλαβαίνετε. Πάμε κόντρα στην Κίνια, κόντρα στον ανάδρομο και το ζούμε, βρε αδελφέ. Θα είμαστε λοιπόν παρέα για ένα 2 ώρο γεμάτο μουσική εδώ στο σταθμό μας με πολλή όρεξη και φυσικά τις μεγαλύτερες επιτυχίες οι οποίες έρχονται αμέσως τώρα.

και ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Λοιπόν, παιδιά, όπως φαίνεται, είναι τα νέα κολυτουπινάκια της Showbiz. Είδαμε φωτογραφίες τους αλλά και βίντεο από τη συναυλία του στην Αμερική, όπου η Ντάρα χορεύει τις καμπάνες, όπως και όλοι μας παιδιά στο TikTok, γιατί είναι viral αυτές τις μέρες. Έχω να σας πω, ναι, για τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Μην πάτε πουθενά, λοιπόν, γιατί θα τα πούμε όλα σε λίγο. Είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη και επιστρέφω.

Ο Μόπι με τη συναυλία του στην Αθήνα την Τετάρτη έχει κατακλείσει, παιδιά, τα social media, και δικαίως θα πω εγώ, γιατί ήταν η sold out, τη sold out συναυλίας για τη φετινή χρονιά, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Αν λοιπόν ακούς τέτοια μουσική, είσαι στο λάθος μέρος σίγουρα, γιατί εμείς εδώ πέρα παίζουμε ελληνικά. Όμως πάντα δίνουμε και πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Ένα αστείο πήγα να κάνω και το Σαρδάμ ήρθε σύννεφο. Λοιπόν, αν θέλετε να κλιμίσετε την παρέα σας, είστε στη Φωνή της Αθήνας ή αλλιώς το soundtrack της πόλης, στο Be Viral Radio Show, στην εκπομπή όπου, παιδιά, τα trends εδώ πέρα είναι γεγονός. Διαβάζουμε ό,τι δεν έχετε δει στα social media και φυσικά ακούμε ό,τι τρεντάρει αυτό τον καιρό.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι είστε στο Be Viral Radio Show και τη μία Αθηνά Κλήμη. Έτοιμη για μαύρισμα λοιπόν, μετράμε αντίστροφα για το Σαββατοκύριακο, αλλά αντίστροφα και για τους γάμους, παιδιά, γιατί αυτό που τρεντάρει αυτές τις μέρες είναι να γίνονται γάμοι κάθε Σαββατοκύριακο και να μην ξέρουμε πού να πρωτοπάμε. Το παθαίνετε κι εσείς, είστε σε αυτή την ηλικία. Anyway, μην το συζητήσουμε άλλο. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά, περνώντας τη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής.

0: Vivaya.
1: Ρυθμός 9.49.

0: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και χορλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες!
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ζήσιμο 949. Viral Radio Show.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Μία ωρίτσα ακόμα μαζί, γεμάτο και φιμπρίο τσαχπινιά και φυσικά viral θέματα. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά για να ξεκινήσουμε. Προς το παρόν ακούμε μουσικάρα, ταξιδεύουμε με αυτά που ακούμε και φυσικά νιώθουμε το καλοκαίρι.

Δεν μπορώ να είμαι πάντα το ξυπόλυτο κορίτσι, είπε η Μαρίνα Σπανού και έγινε viral στα social media αυτές τις μέρες μέσα από τη συνέντευξη που έδωσε στον Ανέστη Βαγγελόπουλο. Να πούμε λοιπόν ότι η Μαρίνα Σπανού είναι ένα κορίτσι το οποίο έχει κάνει μεγάλη επιτυχία στα social media και όχι μόνο, παιδιά. Πλέον έχει καθιερωθεί, έχει τη δικιά της πορεία η Μαρίνα Σπανού. Σπάνε δίνει συνέντευξη και όμως μίλησε για όλα. Οπότε αν δεν την έχετε ακούσει, είναι με καλή ευκαιρία να ακούσετε και να δείτε τι έχει να πει. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, καλησπέρα σε όλους. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και πάμε λίγο να δούμε τι τρένταρε αυτή την εβδομάδα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Φυσικά ο γάμος Αθηνάς Οικονομάκου, το περιβόητο. Φυσικά το περιβόητο φόρμα από τη Σίλια Κρυθαριώτη, η οποία μάλιστα παιδιά απάντησε και όλα σε σχόλιο και απάντησε κάτι πολύ συγκεκριμένο για το φόρμα που σχολιάστηκε τόσο πολύ, αλλά ταυτόχρονα συζητήθηκε πολύ και για το αν υπάρχει μπιφ με τη Βάσο Λασκαράκη που δεν την είδαμε στο γάμο. Όλα αυτά θα τα απαντήσουμε εμείς? Όχι, τα απαντάνε οι συνάδελφοι και τα sites. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα σας πω ότι η απάντηση της Σίλιας Κρυθαριώτη για το φόρμα ήταν αποστομωτική.

0: B-Viral Radio Show.
1: Ritmo Señal Sardeña.
0: B-Viral Radio Show.

0: Λίγο πριν το τέλος αυτής εκπομπής, το 90 παιδιά θα έλεγε κανένας, είμαι εδώ πέρα για να σας πω το Τίμη Αθηνά κλείνει και φυσικά βρίσκεστε εδώ πέρα στο σταθμό μας τον αγαπημένο, στο Be Viral Radio Show, στην εκπομπή που επίσης έχετε αγαπήσει. Το νέο τραγούδι λοιπόν της Ιουλίας Καλυμάνη έχει γίνει hit πριν καν κυκλοφορήσει. Τα καλύτερα που έλκονται, θα το πω αυτό. Ρενέ Στυλιάρα επίσης στους στίχους και φυσικά έχει συζητηθεί πάρα πολύ και το περιβόητο outfit από Στέλιο Κουδουνάρη που έβαλε το ίδιο και η Εύελιν Καζαντζόγλου και έγινε ένας πανικός στα social media λέγοντας ότι φοράνε το ίδιο ρούχο. Να πω σε αυτό το σημείο, παιδιά, ότι αυτά συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες, εντάξει. Λοιπόν, μην τρελαινόμαστε τώρα, δεν έγινε κάτι, κομπλεξάριστε είναι και οι δύο. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν για να ξεπεράσουμε έτσι αυτά τα στερεότυπα και φυσικά για να ακούσουμε ωραία μουσική εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.
1: Όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το...

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμητα στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Σίγουρα όχι, γιατί παιδιά είναι Σαββατοκύριακο, αλλά για τη Δευτέρα. Μέχρι τη Δευτέρα λοιπόν, καλό σουκού, καλά μπάνια και φυσικά ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: χάθηκε το σήμα?
1: Όχι, απλώς συνδέθηκε σωστά.
2: Στο Βαμβακού Experience Festival 2026.
3: Εκεί θα είναι και τη Γαρπή και Διονύσης Χινάς, Γογό Δελογιάννη, Κώστας Μαλιάτσης, Γιώργος Χατζιευσταθίου, Λάμπρος Λιάβας.
2: 4 και 5 Ιουλίου, Βαμβακού Λακωνίας.
4: Βαμβακού Experience Festival.
3: Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Αποκλειστική δωρεά Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχο.
5: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
6: Όσο θα γυρίζει η γη,
7: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη, Tour. Εισιτήρια στο more.com.

0: Αυτά είναι και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της εβδομάδας, 3 του Ιούλη και είμαστε εδώ. Η Λένη Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου και εντάξει, πάει. Αυτό ήταν τελείως.
0: Τι πάει, ξεκίνησε ο Ιούλιος, μπήκαμε στο δεύτερο μήνα επίσημα του καλοκαιριού, άρα είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, θα το έλεγα κάπως έτσι εγώ.
1: Κανονικά το έχουμε καταλάβει και από τη θερμοκρασία και από τα πάντα όλα. Σφίγγουν οι ζέστες τώρα, κουράγιο, υπομονή.
0: Και πού να πεις τον Αύγουστο που θα παρασφίξουν.
1: Εγώ νομίζω ότι κάπως τον Αύγουστο και δει στα τέλη, κάπως ξεκινάει και πέφτει ένα βαθμό η θερμοκρασία, ας πούμε.
0: Εγώ
1: δύο.
0: Δεν το νομίζω αυτό που λες.
1: Αλήθεια λες.
0: Κοίτα, εγώ θα σου πω, το μεγαλύτερο μέρος του ρεπίμου στον Αύγουστο, αρκετό χρόνο το περνάω στην Αμοργό. Οπότε είναι πιο δροσερά εκεί.
1: Γενικά.
0: Δεν είναι αντικειμενικό. Έρχεται η Ελένη Φουρέιρα, Jackie O.
1: Jackie.
0: Η οποία Ελένη Φουρέιρα πάει και στη Θεσσαλονίκη μετά το χαμό που έκανε στην Αθήνα την Τετάρτη. Και αναμένεται να ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία, όπως και να το πεις.

0: Τι θέλω εγώ με σένα. Αυτός... Α, έφυγε η φωνή μου. Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης.
1: Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Εδώ είμαστε λοιπόν. Παναγιώτης είμαστε χωρίς φωνή πλέον. Μισό λεπτό να πιει λίγο νεράκι. Να πάνε κάτω τα φαρμάκια.
0: Τα φαρμάκια
1: μάλλον.
0: Είναι μπόλικα.
1: Μπόλικα είναι τα φαρμάκια.
0: Ναι.
1: Σαββατοκύριακο έρχεται. Τι μπόλικα, μπόλικα φαρμάκια.
0: Από τη βδομάδα όμως που πέρασε.
1: Και εσύ τώρα τι τα κάνεις. Τα κάνεις να κατέβουν κάτω να πάνε σήμερα Παρασκευή κάτω τα φαρμάκια, ώστε αύριο μεθαύριο να είσαι jet.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Προσπαθώ γενικότερα να μην επηρεάζουμε εξωτερικούς παράγοντες. Αλλά πολλές φορές υπάρχουν. Ξέρεις τι, στη ζωή μας θα πρέπει να βάζουμε όρια. Η καλοσύνη τη σήμερα ημέρα, και δεν μιλάω προσωπικά για μένα, μιλάω γενικά, η καλοσύνη θεωρείται ως αδυναμία. Η ανοχή όταν ένας άνθρωπος έχει κάποιο πρόβλημα θεωρείται επίσης ως αδυναμία. Με αποτέλεσμα ο άλλος να είναι πάρα πολύ, πολλές φορές πάρα πολύ.
1: Και τι θα κάνουμε, ρε Παναγιώτη, θα αλλάξουμε δηλαδή όλο το χαρακτήρα μας.
0: Και τι θα κάνουμε, θα στεναχωριόμαστε, θα έχουμε τοξικούς ανθρώπους για να μην σκληραγωγηθούμε. Αναγκαστικά. Ναι. Αναγκαστικά θα σκληραγωγηθούμε. Εγώ θέλω να σου πω ότι, ας πούμε, τις προάλλες μου συνέβη κάτι που είχε να κάνει και με τη δουλειά. Δηλαδή ήταν μια μέση κατάσταση. Και ένιωθα ότι πλέον ξεπερνούνται κάποια όρια.
1: Ναι.
0: Αποφάσισα λοιπόν, δεν απαντούσα στα τηλέφωνα.
1: Ναι.
0: Σταμάτησα να βλέπω τα μηνύματα. Δεν ξέρω τι έχει πει στα μηνύματα. Και αποφάσισα ότι με αυτό το είμαι εγώ καλά. Έχω φερθεί σωστά. Έχω. Έχω δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Όχι. Έχω βοηθήσει.
1: Ναι.
0: Έχω. Ωραία. Άρα εγώ είμαι μια χαρά. Τα προβλήματα ας τα λύσει ο καθένας με τον ψυχολόγο του. Ούτε θα κάνω τον ψυχολόγο,
1: αυτό
0: ούτε το
1: σάκο
0: του box, ούτε θα κάθομαι εγώ να χαλάω την ψυχούλα μου για το πρόβλημα που έχει ο καθένας στο μυαλό του δημιουργήσει. Πες μου ότι σου χρωστάω, πάρτα και πάρε δρόμο. Τα λέει και η Λυκοκίνη.

0: Λέει ένα ζευγαρά, όλο θα κυκλοφόρησε την Τετάρτη, ολοκαίρωνε το τραγούδι με συνεργασία με το Φίβο.
1: Εδώ είμαστε. Παιδιά, με στεναχωριέστε. Εντάξει, μια χαρά είναι. Δεν είναι αυτό, λέει ότι έχει βάλει τα. Εδώ ο κόσμο είναι. Συντάσσεται.
0: Συντάσσεται.
1: Παναγιώτη μου, μαζί
0: κοίταξε,
1: σου.
0: Θα σου πω κάτι. Θεωρώ ότι αυτό δεν το ζω μόνο εγώ, το ζει πάρα πολλοί κόσμο. Και αυτό. Ξέρεις, το ζουν συνήθω οι άνθρωποι που είναι.
1: Καλοί.
0: Όχι, δεν θα πω καλή, γιατί θα πω ότι είμαι καλό. Είναι οι άνθρωποι που είναι υποστηρικτικοί προς τους άλλους πολλές φορές. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι αν τσακωθείς εσύ.
1: Έχεις πιάσει λάθος άνθρωπο, δεν τσακωθείς.
0: Ναι, με έναν άλλον άνθρωπο που μπορεί και οι δύο να κάνουμε παρέα. Τσακώθηκες. Είμαστε φίλοι. Πολύ ωραία. Αν έχω με τον άλλον τον άνθρωπο, είμαστε συνέτεροι. Δεν θα χαλάσω εγώ τη δουλειά μου γιατί πήγες και τσακώθηκες, που αύριο μπορεί να τα βρεις.
1: Ισχύει.
0: Είναι άλλο η δουλειά, άλλο η φιλία. Αν βγαίνω για κρασιά. Αν βγαίνω για κρασιά, για φαγητό και περνάω καλά, θα μου πεις καλά, ρε φίλε. Είμαστε φίλοι. Βλέπεις, είναι μια. Και πας εσύ τώρα.
1: Και πάλι για κρασιά, γιατί.
0: Ναι, αλλά δεν θα μου πεις γιατί κάνω τη δουλειά μου.
1: Σωστό.
0: Κατάλαβες. Δηλαδή εκεί είναι το. Και εκεί γεννάς και λες, να σου πω, είναι τοξικό αυτό που κάνεις. Και θες να μου δημιουργήσεις πρόβλημα στη δουλειά μου.
1: Σωστό. Σωστό. Μετά
0: δεν
1: θα χαλάς τη σχέση σου τη φιλική, έτσι.
0: Δεν πειράζει.
1: Χαλάς, τέλος πάντων.
0: Γιατί δεν ήταν φιλική σχέση. Εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό σε ένα φίλο μου.
1: Ούτε
0: εγώ. Έχω ανθρώπους που συχαίνομαι. Που συχαίνομαι βαθιά. Δεν μπορώ να πω στους άλλους.
1: Δεν το εννοεί έτσι, παιδιά, το συχαίνομαι βαθιά.
0: Ναι, παιδί μου, εννοώ, ναι, την τιμή του λόγου.
1: Ναι.
0: Δεν θα πω σε κάποιον, μην τον κάνεις παρέα, μην του κάνεις το ένα, μην τον κάνεις το άλλο.
1: Ισχύει.
0: Θα αφήσω να δει το λόγο που δεν το συμπαθώ και ο άλλος και να μην τον κάνει.
1: Και θα φάει τα μούτρα του εισαγωγικά μετέπειτα.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, έναν τελικό σκοσίνο εδώ. Έχει εκμπώσει το χάρτη. Έχει επανέλθει η κατάσταση.
1: Υπάρχει ένα χαπάκι εδώ, το δίνω κάθε φορά που αρχίζει και αρχίζουν και ανεβαίνουν οι εντάσεις. Μην ανησυχείτε καθόλου. Είναι όλα καλά και είναι όλα στη θέση τους.
0: Ναι.
1: Και γενικότερα, επειδή διανύουμε έτσι, μπήκαμε μάλλον και μέσα στον Ιούλιο που ξεκινάνε οι διακοπές. Και κάπως το καλοκαίρι όλοι κάνουμε λίγο τον απολογισμό μας. Έτσι. Δεν είναι. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι δεν το κάνεις την πρωτοχρονιά, τον κάνεις το καλοκαίρι. Που έχεις λίγο παραπάνω χρόνο.
0: Το καλοκαίρι, εγώ θα σου πω πολλές φορές όταν κάνω μπάνιο στη θάλασσα. Που είναι
1: καθαρίζει όλο το μέσα σου.
0: Η στιγμή που δεν έχω κινητό. Δεν έχω τίποτα να αποσπά. Okay. Εγώ να ξέρεις, όταν είμαι κάνω μπάνιο στη θάλασσα, κάνω 2 ώρες.
1: Okay.
0: Δηλαδή πάω και του δίνω πόνο. Θέλω να είμαι μόνος μου, στο πέλαγος. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, μ' αρέσει η θάλασσα. Νιώθω ότι μου δίνει τρομερή ενέργεια. Δεν ξέρω, επειδή είμαι νησιώτης, μπορεί να είναι αυτό. Δεν ξέρω.
1: Εμένα. Το νερό είναι σαν να είναι λες και κάθαρση, ρε παιδί μου.
0: Είναι και η μόνη στιγμή, σου ξαναλέω, που δεν έχω κινητό μαζί. Που σε μένα είναι πολύ βασικό. Δηλαδή, χτυπάει το κινητό ένα 5 λεπτά.
1: Ισχύει,
0: οπότε, μη έχοντας κινητό μαζί, είμαι χαλαρά. Απών καντάδα και επιστρέφω.

0: σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία. Συνεχίζω να λέω.
1: Ναι.
0: Για να επανέλθω σε
1: και
0: αυτό.
1: Και σκέφτομαι εγώ παράλληλα, βέβαια. Πες εσύ και θα σου απαντήσω κι εγώ.
0: Ότι πολλές φορές επειδή έχεις το χρόνο και δεν έχεις κανέναν εξωτερικό παράγοντα να σε αποσπάσει, κάνεις μία αναδρομή, κάνεις ένα απολογισμό. Εμένα, ας πούμε, οι ωραιότερες ιδέες που έχω κάνει σε πράγματα έχουν έρθει σε αυτές τις καταστάσεις. Που είμαι στη θάλασσα, που είμαι χαλαρός, που μπορώ και σκέφτομαι λίγο. Δηλαδή, ξεκινάω μία ιδέα. Δεν θα σου πω ότι αυτή που μου έρχεται αυτή είναι. Τη δουλεύω.
1: Ναι.
0: Κάθομαι 2 ώρες μέσα, έτσι.
1: Ναι.
0: Την επόμενη μέρα. Ανασύρω αυτό που είχα σκεφτεί. Το δουλεύω.
1: Πώς θα
0: πάλι
1: μπορούσε να.
0: Σε μία εβδομάδα έχω καταφέρει και έχω κάνει μία ωραία ιδέα. Κατά τη δική μου γνώμη.
1: Και σε ένα μήνα έχω στήσει μια επιχείρηση.
0: Δεν είναι φθάνο σε τέτοια σημεία. Μακάρι, θα ήταν υπέροχο.
1: Τέλειο. Καλά, θα μπορούσε.
0: Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι, η αλήθεια είναι, που κάνουν πράγματα και κυρίως οι τολμηροί είναι αυτό. Που από το τίποτα φτιάχνουν ολόκληρες. Και μπράβο στους ανθρώπους. Και αυτό δείχνει ότι ο τολμών νικά. Αυτό δείχνει ότι όταν έχεις στόχους μπορείς να κάνεις και άλλα πράγματα. Πολύ γενικά τα λέμε, θα τα πω πιο συγκεκριμένα. Αποφασίσου από Δήμο Αναστασιάδη.

0: Υπέροχη Αλκατράς, υπέροχη διασκευή, τυφώνες, ένα τραγούδι που γνωρίσαμε από τον
1: Νικόλα. Και τρελαίνομαι και με τα βίντεό τους.
0: Ναι, πολύ
1: πεθαίνω.
0: Τα συμπαθώ αυτά τα παιδιά πολύ.
1: Είναι εξαιρετικά παιδιά. Εξαιρετικά και όλους τους ξέρω. Γιόρταζε
0: και ο Πέτρος τη Δευτέρα.
1: Γιόρταζε και ο Πέτρος τη Δευτέρα, αλλά επειδή τους ξέρω όλους. Και ο Ανδρέας
0: που
1: ήταν. Που δεν είναι πια. Αλλά είναι εξαιρετικά παιδιά και αγαπάνε πολύ αυτό που κάνουν. Ξέρεις, το προσεγγίζουν με ένα πολύ πιο ρομαντικό τρόπο.
0: Κάτι. Εγώ τους, επειδή τους δούλευα μαζί τους και όταν ήταν. Δουλεύω ακόμα. Δούλευα μαζί τους και όταν ήταν με τον Νίκο Μουτσινά, ναι, που γινόταν το.
1: Το
0: ναι. Δεν ήταν ποτέ ψωνισμένα
1: ποτέ.
0: Οι παιδάκια που. Παιδάκια, δεν το λέω. Οι παιδιά που θα σου δημιουργούσαν πρόβλημα.
1: Ποτέ.
0: Είχαν πάντα μια καλή διάθεση.
1: Αλήθεια.
0: Και πάντα μια υποστηρικτική φάση.
1: Αλήθεια.
0: Στα πράγματα. Δηλαδή, μόνο θετικά πράγματα μπορώ να πω για τα παιδιά. Η αλήθεια είναι.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπή είναι αντίληκο κουζίνα στην παρέα σου. Η Λένη Williams είναι απέναντί μου.
1: Κυρία
0: Ελληνίδου, κάνει σαφάρι.
1: Κάνει. Πανεγιώτη μου κάθεται ακριβώ απέναντί μου και όπω βλέπετε περνάει η ώρα. Οπότε τα λέει εδώ πέρα και μετά αρχίζει και ηρεμεί το πράγμα.
0: Ναι. Σαν την ψυχοθεραπεία.
1: Ακριβώ. Τώρα περνάμε αυτή την περίοδο τη Γαλήνη. Δηλαδή έχουμε τα πεόλια.
0: Τρελαίνομαι, Αντρέα.
1: Τρελαίνομαι. Το βλέπα τη πρόσφατα αυτό. Τέλο πάντων, θα το συζητήσουμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μα ώρα. Επιστρέφουμε. Πανεγιώτη έχει ένα daily throwback.
0: Βέβαια. Είπε το Δωρή Φεσί το λέω σήμερα.
1: Εγώ το λέω σήμερα.
0: Ναι, τον Άσον Θάλασσα είπα εγώ χτες.
1: Το είπες εσύ, έχεις δίκιο, ναι, σωστά. Ένα τέλειο τρόπο και έρχομαι εγώ σε λίγο.

Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College. Ρυθμός 949.

0: Τέταρτο ημιώρα εκπομπή στο μεταξύ. Θέλω να σου πω. Επειδή κάνει το pop-up tour στην Αμερική ο Αργυρός. Που υπογράφει τα βινίλια κτλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επειδή εμείς έχουμε μια συνεργασία με τον όπως ξέρεις και μιλάμε. Θέλω να ξέρεις ότι έχουν εξαντληθεί.
1: Αλήθεια.
0: Τα βινίλια έχουν εξαντληθεί τα CD. Δηλαδή όπου πάει, εξαντλούνται τα αποθέματα και αυτή τη στιγμή κοιτάζουν. Σκέψω ότι. Πώς το έμαθα. Γιατί πήρα τηλέφωνο και λέω: παιδιά, θα μου φέρετε ένα βινίλιο. Γιατί αυτό το βινίλιο το έχει βγάλει η Warner, η διεθνής εταιρεία. Δεν το έχουμε βγάλει εμείς. Και λέω: παιδιά, μην ξεχάσετε, θέλω ένα βινίλιο.
1: Ναι.
0: Και μου λένε: αν καταφέρουμε και περισσέψει έστω ένα από κάπου, θα στο φέρουμε. Αυτή τη στιγμή, σε όλα που πάμε, στο τέλος υπογράφει σε αυτόγραφα γιατί δεν έχουν. Και εξαντλούνται και τα CD και τα βινίλια. Έχει πάει πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια είναι και μπράβο.
1: Τι κάνει οι Έλληνες του εξωτερικού όμως. Ε?
0: Ναι.
1: Και πόσο πολύ το συστήνει.
0: Μπράβο, κοίταξε να δεις. Και. Εντάξει, και ο ίδιος όμως κάνει ένα πράγμα που νομίζω δεν το έχει ξανακάνει.
1: Εννοείται.
0: Ενώ να πάει. Γιατί κάνει ένα ταξίδι μόνο γι' αυτό.
1: Ναι,
0: δεν κάνει για μια συναυλία.
1: Σκέψω πόσοι καλλιτέχνες τώρα έγιναν στο εξωτερικό μόνο και στην Ελλάδα έκαναν, ξέρω εγώ, μια-δύο επιτυχίες και με τα φυλάκια. Γιατί. Βασίστηκαν και στηρίχτηκαν σε αυτό του εξωτερικού με τις συναυλίες.
0: Το εξωτερικό, βέβαια, να ξέρεις, έχει άλλη. Δηλαδή, μια επιτυχία. Τώρα, επειδή ο πρώτος δίσκος είναι νησιώτικα, δεν μπορεί να μπει στο τσάρτ τα νησιώτικα. Φαντάζομαι, δεν ξέρω κιόλας. Με τον Αργυρό δεν μπορώ να λέω και κάτι.
1: Μιλές,
0: ο άνθρωπος έχει ένα μάτσο από ένα κοπάδι νυχτερίδες κοκαλάκια. Δεν είχε ένα.
1: Έχεις δίκιο.
0: Κατάλαβες. Και καλά να είναι το παιδί. Υποσυνείδητο και τη γαρμπή.

0: να μ' αγαπάς Δέσποινα Βανδύ. Εντάξει, μίλησα με τη Δέσποινα μια φορμή και τη συνεργασία με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Και της λέω συγχαρητήρια και μπράβο και μου λέει ναι και θα είναι πολύ ωραίος ο χειμώνας. Δηλαδή ήθελα να μιλήσω. Δεν έχω μιλήσει με την Νατάσα, μη σου λέω ψέματα, και πιο στενός μου συνεργάτης σε πρώτο χρόνο εμένα είναι η Δέσποινα.
1: Ναι.
0: Οπότε όφιλα να μιλήσω πρώτα με την Δέσποινα. Αλλά είναι, δηλαδή το περιμένουν.
1: Όπου είναι πολύ ωραία συνεργασία αυτή. Θα είναι πολύ ωραία.
0: Θεωρώ ότι θα είναι. Αυτή τη στιγμή στην ουσία δύο σχήματα έχουν κλειδώσει.
1: Και είναι και σε ένα μεγάλο μαγαζί, έτσι.
0: Στο Νόξ.
1: Είναι ένα πολύ
0: και πολύ ωραίο μαγαζί επίσης. Για μένα το ρότερο τη Αθήνα. Μη σου πω το ρότερο τη Αθήνα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Θα κρατήσουν πάλι έτσι αυτό το μοτίβο τη Νατάσα που κάπω ξεκινούσε πιο νωρί.
0: Η Νατάσα το άφησε το μοτίβο αυτό να σου θυμίσω.
1: Κάτσε έτσι. Α, ήταν με το Σάκη τώρα.
0: Ναι. Δεν είχε. Δηλαδή,
1: κάπω ξεκινούσαν όμω.
0: Πάλι νωρί, δεν ξεκινούσαν 10 η ώρα όμω. Ξεκινούσαν
1: 11.30. Ναι. Αυτό είναι ο νωρί.
0: Ναι. Ναι, εννοώ... Απλά ξεκινούσαν μαζί.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Με το Σάκη.
1: Το θυμάμαι.
0: Δεν ξέρω τώρα να σου.
1: Τέλειο.
0: Κοίτα, νομίζω ότι αυτά δεν ξέρω αν τα έχουν ακόμα λύσει.
1: Τέλειο θα είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Να ξεκινάνε μαζί.
0: Μαζί πάλι. Δεν νομίζω να ξεκινάνε, αλλά δεν ξέρω κιόλας. Μη σου λέω ψέματα. Δηλαδή δεν το γνωρίζω ό,τι καθόλου
1: είναι.
0: Αυτό. Νίκος Απέργης, Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο.

0: Με Έλληνα Παπαρίζου φτάσαμε στο φινάλε. Αυτό ήταν, παιδιά. Φινάλε εβδομάδα, φινάλε εκπομπή. Ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο έρχεται. Ελπίζω να το ζήσετε, να το περάσετε πολύ όμορφο, ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε. Έτσι. Αν κάνετε καμιά βουτιά στη θάλασσα, κάντε μία και για μας. Άνθρωποι είμαστε κι εμείς.
1: Και σφάλματα κάνουμε.
0: Όλοι σε τούτη τη ζωή που λένε.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ένα τελικό κούρσο ήταν στην παρέα σου. Δευτέρα ακριβώς την ίδια ώρα, στην κορυφαία συχνότητα. Θα επιστρέψουμε. Και αυτό είναι απειλή.
1: Κανονικά.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε Non-Stop Mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Fresh and Healthy, στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Εσύ πόσα χρυσόμηλα έφαγες σήμερα? Τι, δεν ξέρεις ποια είναι τα χρυσόμηλα? Μάθε λοιπόν ότι έτσι λέγονται διαφορετικά τα βερίκοκα. Μάθε επίσης ότι αν καταναλώσεις 4 έως 5 από αυτά, τότε έχεις ένα δυνατό σύμμαχο στην προστασία του οργανισμού σου από την ηλιακή ακτινοβολία, αφού τα βερίκοκα περιέχουν β' καροτένιο και βιταμίνη C σε υψηλές ποσότητες.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και το Σάββατο 4 Ιουλίου, βρείτε σε σούπερ τιμές Pepsi και Lay's επιλεγμένα προϊόντα, όπως και Alpha μπύρα κουτί 500 ml 4 τεμάχια ή Mammoth Retro μπύρα φιάλι 330 ml 6 τεμάχια. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Τα Φαντασία Ανασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασία Ανασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
7: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Ρυθμός 949.
1: Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

Ξέρεις τι είναι, κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω, κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: χάθηκε το σήμα.
1: Όχι. Απλώς συνδέθηκε σωστά.
2: Στο Βαμβακού Experience Festival 2026.
3: Εκεί θα είναι και τη Γαρπή και Διονύσης Χινάς, Γογό Δελογιάννη, Κώστας Μαλιάτσης, Γιώργος Χατζιευσταθίου, Λάμπρος Λιάβας.
2: 4 και 5 Ιουλίου, Βαμβακού Λακωνίας.
4: Βαμβακού Experience Festival.
3: Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Αποκλειστική δωρεά Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Τα γεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
8: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
9: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
8: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
13: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
14: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
1: Γευστικές αποδράσεις στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο Καρπενήσι. Είναι ο ιδανικός προορισμός για απόδραση. Αν είσαι εξερευνητής και σου αρέσουν οι βόλτες στη φύση, τα υπέροχα φαράγγια, οι ενδιαφέρουσες outdoor δραστηριότητες και τα παραδοσιακά χωριά, το Καρπενήσι είναι αυτό που ψάχνεις. Εκτός από τα περιπατητικά μονοπάτια, το φαράγγι πάντα βρέχει, είναι αναμφισβήτητα από τα πιο δημοφιλή μέρη της Ευρυτανίας. Και επειδή πολλές δραστηριότητες στη φύση τελειώνουν πάντα με ένα καλό γεύμα, απόλαυσε τις υπέροχες τοπικές γεύσεις στο Καρπενήσι στις παραδοσιακές ταβέρνες της περιοχής. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

από ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγος να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Χάθηκε το σήμα!
6: Όχι, απλώς συνδέθηκε σωστά.
7: Στο Βαμβακού Experience Festival 2026.
6: Εκεί θα είναι και τη Γαρπή και Διονύσης Χινάς, Γογό Δελογιάννη, Κώστας Μαλιάτσης, Γιώργος Χατζιευσταθίου, Λάμπρος Λιάβας.
7: 4 και 5 Ιουλίου, Βαμβακού Λακωνίας.
8: Βαμβακού Experience Festival.
6: Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Αποκλειστική δωρεά Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
9: Όσο θα γυρίζει η γη,
10: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
11: Ρυθμός 949.

Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά, είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα με τραμαντίστροφα. Τι σημαίνει αυτό? Μαζί περνάμε 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες 2 ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε hot 40 πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση. Γρήγορα να θυμηθούμε το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας.

Νίνο και Τζόσεφιν, τι κάνεις στην κορυφή του Hot 40? Παρέα, θα μάθουμε σήμερα αν παραμένει νούμερο 1 για δεύτερη εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση προς την κορυφή με νέα είσοδο. Νίκος Απέργης, Daphne Lawrence, ίσως αύριο νούμερο 40. Στην παρέα μας, ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Καλή μας διασκέδαση. 40.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ. Πού αλλού, στο Hot 40 νέα είσοδος. Άκρος, δροσιστική, γρανίτα, λεμόνι. Από τη Μαρσό στο νούμερο 36. Λίγο πριν στο 40, Νίκος Απέργης, Ντάφνη Λόρεντς, ίσως αύριο. 39, Άννα Βύση, εξαίρεση. 38, Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα. Και στο νούμερο 37, Δέσποινα Βανδύ, Κωνσταντίνος Αργυρός, Χατήρι. Έρχεται η τρίτη και τελευταία νέα είσοδος για αυτή την εβδομάδα. Ελένη Φουρέρα, νέο single, Jackie O, νούμερο 35.

Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Ρυθμός 949. Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 31.

Τρεις θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα και την Καρμπή υποσυνείδητο στο νούμερο 31 του Hot 40. Και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 30, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 40 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 40 Νίκος Απέργης, Daphne Lawrence, ίσως αύριο. 39 Αναβίση Εξαίρεση. 38 Νίκος Μακρόπουλος, Σε θέλω παράφορα. 37 Δέσποινα Βανδύ Κωνσταντίνος, Αργυρός Χατήρη. 36 Μαρσό Γρανίτα Λεμόνι. 35 Ελένη Φουρέρα, Τζάκι Ο. 34 Σταβέντο Ευαγγελία, Γλυκό Μεθύση. 33 Χρήστος Μάστορας Μαργαρίτα. 32 Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός. Και στο νούμερο 31 και τη Γαρμπή Υποσυνείδητο. Μπαίνουμε top 30 αμέσως τώρα με την Αναστασία. Σπάστε τα. Νούμερο 30, 6 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα, στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 30.

0: 29.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ρυθμός 949.
2: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 21.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή είναι η Peggy Zina, άμυνα στο νούμερο 21. Και πριν ανέβουμε κι άλλο, και μπούμε top 20 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 30 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 30 Αναστασία Πάστετα. 29 Γιώργος Μαζονάκης επιπτώσεις. 28 Γιώργος Αμπάνες, τι θέλω εγώ με σένα. 27 Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ. 26 Ιρία Λινίδου Σαφάρι. 25 Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια. 24 Αντώνης Ρέμος Δευτέρα. 23 Θοδωρής Φέρης Είπες. 22 Λένα Ζευγαρά Μαύρα Φεγγάρια. Και στο νούμερο 21 Peggy Zina Άμυνα. Μπαίνουμε top 20 αμέσως τώρα με τον Νικηφόρο Βυθούλκα. Καλοκαίρι στην Ελλάδα νούμερο 20. Ήταν στο νούμερο 22 την περασμένη εβδομάδα. Ποιο κομμάτι βρίσκεται στο νούμερο 1 θα το μάθουμε σε λίγο. Υπομονή.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Έξι θέσεις πιο κάτω από την περασμένη εβδομάδα, Ελένη Φουρέρα. Δεν κάνω όγια σπίτι στο νούμερο 16 του Hot 40, λίγο πριν στο 20 Νικηφόρος Βυθούλκας Καλοκαίρι στην Ελλάδα, 19 Κωνσταντίνος Αγυρός Καμπάνες, 18 Ηλίας Βετός Μάτια Μου, και στο νούμερο 17 Γιώργος Αμπάνης Δε Μ' Αγαπούσες, έρχεται η Ξελογιάστρα. Η Ήβη Αδάμου νούμερο 15 ήταν στο νούμερο 21 την περασμένη εβδομάδα. Στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 15.

0: αριθμός 949.
1: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 11.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό στο νούμερο 11. Λίγο πριν στο 15, ήδη Αδάμου Ξελογιάστρα. 14, Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια. 13, Ariel Ινίδου, εξηγήστε μου. Και στο νούμερο 12, Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς. Έρχεται ο Disco Μιχάλης Χατζηγιάννης, φωτιά στη νύχτα, νούμερο 10. Ήταν στο νούμερο 16.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ. Που αλλού στο Hot 40 αναβήσει Αιγαίο στο νούμερο 6, 3 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Λίγο πριν στο 10, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα. 9, Πάνος Κιάμος, Ξέρεις Πολλούς. 8, Γιώργος Κακοσέως και Ισανότερα. Και στο νούμερο 7, Ιουλία Καλυμάνη, Με Ξόδεψες. Για να πάμε γρήγορα, top 5 με ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Τόκελ και Λίλα, Ποιος να σου το πει, νούμερο 5. Ήταν στο νούμερο 7 την περασμένη εβδομάδα. Επιστρέφω με το νούμερο 1 μαζί μας, ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 5.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή είναι η έκπληξη της εβδομάδας. Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις? Στο νούμερο 2 του Hot 40, μας θυμίζω, το τραγούδι αυτό ήταν την περασμένη εβδομάδα στην κορυφή. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε ολοκένουργιο νούμερο 1 που θα το αποκαλύψω αφού θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 10 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 10, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα. 9, Πάνος Κιάμος, Ξέρεις πολλούς. 8, Γιώργος Κακοσέως και Ισανότερα. 7, Ιουλία Καλυμάνη, Με ξόδεψες. 6, Αναβίση Αιγαίο. 5, Τόκελ και Λίλα, Ποιος να σου το πει. 4, Ανδρομάχη Σούσουρο. 3, Απόν Ρεμπέτικο. Και στη δεύτερη θέση, Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις? Ποιο κομμάτι βρίσκεται λοιπόν στο νούμερο 1 του Hot 40 μας για αυτή την εβδομάδα? Ποιο είναι το ολοκένουργιο νούμερο 1 μας? Για τις τελευταίες 2 ώρες στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος, μαζί μας το N1 Casino. Ό,τι και να κάνετε στη συνέχεια, να το κάνετε να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Ανοίξτε την ένταση γιατί έφτασε η ώρα της κορύφης. Το ολοκένουργιο νούμερο 1 μας έρχεται από τον Πέτρο Ιακωβίδη. Έτσι έχει μάθει. Απολαύστε το.

Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα με τραμαντίστροφα. Τι σημαίνει αυτό? Μαζί περνάμε 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες 2 ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε hot 40 πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση. Γρήγορα να θυμηθούμε το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας.

Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις στην κορυφή του Hot 40? Παρέα, θα μάθουμε σήμερα αν παραμένει νούμερο 1 για δεύτερη εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση προς την κορυφή με νέα είσοδο. Νίκος Απέργης, Daphne Lawrence, ίσως αύριο νούμερο 40. Στην παρέα μας, ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Καλή μας διασκέδαση. 40.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits. Είναι εδώ, που αλλού, στο Hot 40, νέα είσοδος. Άκρος δροσιστική γρανίτα λεμόνι. Από τη Μαρσό στο νούμερο 36. Λίγο πριν στο 40, Νίκος Απέργης, Ντάφνη Λόρεντς, ίσως αύριο. 39, Άννα Βύση, εξαίρεση. 38, Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα. Και στο νούμερο 37, Δέσποινα Βανδύ, Κωνσταντίνος Αργυρός, Χατήρι. Έρχεται η τρίτη και τελευταία νέα είσοδος για αυτή την εβδομάδα. Ελένη Φουρέρα, νέο σίγγλ, Jackie O, νούμερο 35.

Άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια,

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: μέσα.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
2: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
0: Έφυγες

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι...

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε. Λάθος σελίδα